0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρει, που θα με

ξεχνάς, θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: τα ξαναλες, όλα τα θυμάμαι. Έσπασαν οι λύπες και έγιναν πολλές, ξέχνατες και πάμε.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
0: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
4: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
5: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
6: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
5: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
7: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας. Από τον Δίεση στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Συγκρού λόγω τροχαίου λίγο μετά του Φίξ. Μετά με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων οι εξετάσεις ξεκινούν αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πλέον στον τέταρτο μήνα του, είπαν χθες στο γαλλικό πρακτορείο πηγές του στην Ουάσιγκτον. Πλην όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει πράσινο φως. Από την άλλη, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή του στην ομάδα των διαπραγματευτών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διέψευσε την πληροφορία. Αυτό είναι ψευδές, σημείωσε. Το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του χθεσινού άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εις βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Εδώ Δίες 101,3 είμαστε στο πρωινό της 29ης του Μαΐου. Δεν του φαίνεται έξω, καθόλου δεν του φαίνεται και δεν του φάνηκε και το πρωί όπως ερχόμουν. Είχε και έρχεται κάτι χοντρές σταγόνες και χθες το απόγευμα σε εμάς τουλάχιστον. Στα δυτικά μύρισε η βροχή και έριξε μια βροχή δυνατή. Είναι οι εικόνες φθινοπορεινές στα προϊόρτια του καλοκαιριού. Και είναι και αυτά τα ξαφνικά. Ούτε οι μετεωρολόγοι τρέχουν τελευταία στιγμή να κάνουν update στις προγνώσεις. Δεν τα περιμένουν, γιατί δεν προέβλεπαν βροχή ούτε σήμερα. Προβλέπουν, αλλά τώρα το πρωί έριχνε εκεί προς τα δυτικά. Και μέχρι και την Τρίτη που ξεκινάμε και πάλι το ημερήσιο πρόγραμμά μας, όσοι κάνουν τριήμερο, με συννεφιές πηγαίνουμε και με θερμοκρασίες μέχρι 30, 31, 32 βαθμούς, κάπου εκεί. Μάλιστα στα βόρεια της Ελλάδας, που δεν το περιμένεις, εκεί γίνονται τα ρεκόρ της θερμοκρασίας. Παρότι ο καιρός είναι έτσι και δεν του φαίνεται, βγάζει μια κουφόβραση που λέμε. Και χθες το ρεκόρ ήταν κάπου πάλι στα βόρεια 35,7. Ήταν στη Σύνδο, τη βιομηχανική Σύνδο. Κοντά στη Θεσσαλονίκη είναι, εκεί το σηκώσανε χθες. Και το σηκώνουν συνέχεια και στη Βόρεια Ευρώπη. Και το Ρολάν Καρός που γίνεται στο Παρίσι, δεν μπορούν οι ταινίστες να παίξουν, δεν έχουν συνηθίσει κιόλας. Είναι και Βορειοευρωπαίοι περισσότεροι. Θα μου πεις γιατί ο Τσιτσιπάς που είναι Νοτιοευρωπαίος το κατάφερε, όχι, αποκλείστηκε, αλλά αυτός για άλλους λόγους. Οι υπόλοιποι δεν μπορούν να ανεχθούν τους καύσονες και αποκλείστηκε και ένα φαβόρι. Το ξέρουν οι οπαδοί του τέννις, εγώ δεν τον γνωρίζω και πολύ. Και πώς τον λένε, ο Σίνερ. Ήτανε συνέχεια με τα μπουκάλια, έριχνε νερό πάνω του, έκανε ντους, κράμπες, όλα τον βρήκανε, τον απέκλεισε όλος. Μια χαρά του πήγε, και εγώ να πήγαινα τώρα στο Ρολάν Καρός με μια ρακέτα, θα το έπαιρνα, το σήκωνα, θα το έφερνα.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Κανένας δεν μπορεί να παίξει, όλοι πασχίζουνε στα κόρτ και στα τερέν.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Στήσου εδώ.
1: Ευχαριστούμε την ακροάτρια, τη φίλη ακροάτρια που μας ενημέρωσε ότι στην κάθοδο του Σιγρού έγινε ένα τροχαίο με μοτοσυκλέτα. Μίλησε με την Κατερίνα. Δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα. Ελπίζω να είναι όλα καλά με το παιδί στη μοτοσυκλέτα. Δηλαδή τα άλλα ούτε καν κυκλοφοριακό δεν βλέπω. Και το πρωί ερχόμενος, ανεβαίνοντας τον Κηφισό, είδα ότι είχε γίνει ένα ατύχημα και ήταν κλειστή η Λέα κάπου ψηλά μετά τη μεταμόρφωση. Πάλι δεν βλέπω πρόβλημα εκεί.

0: Ξεκινάνε και οι πανελλαδικές σήμερα. Τι να πεις τώρα, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, δεν γίνεται. Για κάποια δεν θα έρθει η επιτυχία, αλλά δεν είναι κάτι, η συγκεκριμένη επιτυχία δεν είναι κάτι το φοβερό που μπορείς να βρεις. Και καλύτερα να λέμε άλλες λέξεις, την ευτυχία. Γιατί η επιτυχία δεν συνοδεύεται πάντα από την ευτυχία, ενώ η ευτυχία είναι επιτυχία, όπως και να το κάνεις. Και όλα θα βρουν τον δρόμο τους. Και μάλιστα οι ειδικοί λένε στους γονείς, μην δημιουργείτε μέσα στο σπίτι συνθήκες άγχους. Δεν αντέχουν τα παιδιά κι άλλο άγχος από αυτό που ήδη έχουν μέσα τους, μέσα από τα δεδομένα που υπάρχουν τα κοινωνικά για να πετύχουν, γιατί αυτό είναι ο απόλυτος στόχος της επιτυχίας. Και να γίνουν γιατροί και δικηγόροι. Εξακολουθούν να ισχύουν αυτά. Γιατί διαβάζαμε χθες μια έρευνα για τις νέες. Τους νέους κλάδους της τεχνητής νοημοσύνης, όπου ακόμα δεν έχουμε εντρυφήσει, δεν έχουμε μελετήσει καλά, τουλάχιστον στις υποψηφιότητες για τις πανελλαδικές, να πάμε σε αυτούς τους κλάδους. Πηγαίνουμε στους κλασικούς, ακόμη. Δίνουν δηλαδή υψηλά οι βάσεις για ιατρική, είναι χαμηλά οι βάσεις για βιοτεχνολογία, που η βιοτεχνολογία, από ό,τι φαίνεται, θα είναι το μέλλον, αν είναι να μιλήσουμε με συνθήκες επιτυχίας μέσα στο πλαίσιο το οποίο μας περιβάλλει. Για να δούμε ποιος εορτάζει σήμερα. Είναι η Θεοδοσία, ο Θεοδόσιος. Δεν ξέρω, έχουν και άλλες γιορτές η Θεοδοσία. Νομίζω σήμερα είναι η καλή της. Δεν θέλω να το πάρω πάνω μου, αλλά χρόνια τους πολλά. Είναι ο Ολβιανός, η Ολιβία, η Ολίβια. Αυτοί δεν έχουν άλλη ευκαιρία σήμερα. Είναι και για υπομονή επίσης σήμερα, όποιος θέλει να την γιορτάσει. Γιατί είναι και της υπομονής σήμερα, η οποία υπήρξε. Δεν το πήραμε λόγω των καταστάσεων. Ήταν η Ελένη Δραγάση, που έγινε και σύζυγος του Μανουήλ του Β' του Παλαιολόγου, του Βυζαντινού Αυτοκράτορος κτλ. Σήμερα είναι και αποφράση μέρα, γιατί σαν σήμερα έπεσαν εάλλο οι πόλεις. Και σήμερα θα βγουν οι Τούρκοι το γιορτάζουν πάρα πολύ σήμερα και βγάζει διάφορο ο Ερντογάν και κάνει χαρές. Εμείς τα αντίθετα συναισθήματα, αλλά άμα μπείτε στα social media σήμερα θα δείτε ότι την έχουμε πάρει την πόλη. Δηλαδή μέσα από τα σχόλια και από ό,τι ανεβαίνει είναι πολύ εύκολο να πάμε, απλά κάποιοι δεν θέλουν. Είναι έτσι αυτό το αφήγημα, ότι έλα μωρέ και αύριο παίρνουμε την πόλη πίσω και το ξαναστήνουμε.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Στα social και στο facebook, ό,τι θες κάνεις, ό,τι θες. Εκεί πραγματώνονται τα όνειρα του καθενός. Έχουμε και δώρα, θα τα πούμε σε λίγο. Ξεκινάμε με Γιάννη Χαρούλη στο Θέατρο Πέτρας.

0: Και βλέπουμε ότι η Τουρκία κάνει διάφορες κινήσεις που τις θεωρούμε έτσι προκλητικές, αλλά πρέπει να είσαι και προετοιμασμένος για αυτές. Γιατί βγήκε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και είπε, προχθές το είπε, μιλούσε σε κάτι στρατιωτικούς, το είδα σε βίντεο στην Αδριανούπολη ήταν, και μίλησε για το αφήγημα της γαλάζικης πατρίδας, όλα αυτά που έχουν προχωρήσει και τα έχουν ξεκινήσει και τα προχωράνε οι Τούρκοι. Είπε όμως και για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, ότι είναι παράνομη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών και παραβιάζουν τις συνθήκες. Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο βέβαια, γιατί τώρα που έρχεται αυτός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα στην Τουρκία, θα συμπεριληφθεί και θα είναι ένα πάτημα, και φαινόταν από καιρό ότι είναι πάτημα για τους Τούρκους, για να αμφισβητήσουν τα δεδομένα και τη συνθήκη της Λοζάνης, ότι εμείς την παραβιάζουμε. Και άρα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν από εκεί και πέρα, αφού εμείς είμαστε που έχουμε παραβιάσει τη συνθήκη σύμφωνα με τα δικά τους. Οπότε πρέπει να το περιμένουμε αυτό, ότι θα εξελιχθεί. Τίποτα δεν είναι τυχαίο από τις δηλώσεις των Τούρκων διπλωματών και μάλιστα υψηλού επίπεδου. Ο Παναγιώτης Ιγνατιάδης είναι στον ήχο, ο Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίεση 101,3. Περιμένουμε και μια ειρήνη, θα δούμε πώς θα γίνει, γιατί υπάρχει ένα προσχέδιο. Ένα προσύμφωνο μεταξύ των διαπραγματευτών του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά τώρα το μελετά. Ο Τραμπ του παίρνει καιρό αυτού και είπε: δώστε μου μερικές μέρες, σας παρακαλώ, να το διαβάσω όλο και θα σας πω μετά. Θα πάρω και αυτά τα μαρκαδωράκια υποσημείωσης, θα σημειώσω και όταν θα αποφασίσω θα σας πω. Απλά θέλω κι εγώ το χρόνο μου. Έχει δώσει τόσες παρατάσεις, έδωσε και μία στον εαυτό του. Εντάξει, δεν πειράζει. Ας την πάρει. Θα περιμένουμε. Υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να γίνει ειρήνη. Ένας εξ αυτών είναι ο Νετανιάχου, το αντιλαμβανόμαστε, λειτουργεί μόνος του, πυροδοτεί καταστάσεις, έχει εισβάλει στο Λίβανο κανονικότατα, το ονομάζει κάπως να ουδετεροποιήσει την περιοχή, αλλά είναι μια εισβολή σε μια χώρα, μια ακόμη δηλαδή μετά τη Γάζα που δεν είναι χώρα, είναι περιοχή, αλλά τώρα θέλει να πάρει και το 70% της Γάζας με τον τρόπο που έχουμε δει, και έχει μπει κανονικότατα και στο Λίβανο και προχώρα. Αυτός είναι σίγουρο ότι δεν θέλει την εκεχηρία.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και είναι σίγουρο επίσης ότι επηρεάζει πολύ τα πράγματα και έχει τον τρόπο, όχι μόνο διπλωματικά, να επηρεάσει. Θέατρο Πέτρας Γιάννης Χαρούλης σας. Λέγαμε έχουμε 5 διπλές για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, γράψτε δίπλα Χαρούλης, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: 2,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
6: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
8: Είπε παπά.
7: Όχι.
8: Είπε παπά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
2: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
1: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
2: Για να δω.
3: Δίκιο είχες.
2: Αυτό θα πει ολικής.
4: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
5: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Να κυλοκομώντο με καλοκαιρινούς ήχους, σαν το DS 101,3, λέγαμε προηγουμένως για την έκφρασή μας στα social media, που εκεί πραγματώνουμε το όνειρά μας. Εκεί ξεσπάμε κιόλας, γιατί βλέπω τώρα την ανάρτηση ακροάτριας που φωτογραφίζει τον πίνακα του λεωφορείου από χθες το βράδυ, δεν είναι σήμερα το πρωί. Φωτογραφίζει τον πίνακα του λεωφορείου εκεί που τα τερματικά που λένε πόσο ψηφιακά. Πόσο θα κάνει να έρθει το λεωφορείο, και έχει ένα 17-19 λεπτά κάπου εκεί και ένα άλλο 27 και γράφω από ένα άντε μου στο διάολο. Που την καταλαβαίνω απόλυτα. Αυτή είναι η έτσι εκφράζηση στα social, λιτό, λακωνικό, απλό, περνάει στο κοινό. Πάμε πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν

0: Σήμερα είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής, ενώ που τριήμερο και για όλους, αλλά τριήμερο τέλος πάντων. Το οποίο θα έχει και τα φαινόμενα του, έτσι, μετεωρολογικά, γιατί το είδαμε. Ήρθαν φαινόμενα που δεν τα περίμεναν και οι μετεωρολόγοι και τρέχαν τελευταία στιγμή να κάνουν το update τους. Αλλά και τις επόμενες ημέρες κάπου κάτι θα γίνεται. Και στην Πίνθο και στην Πελοπόννησο θα έχει βροχές έντονες, θα έχει χαλάζια, θα έχει διάφορα event ξαφνικά. Εντάξει, σαν σήμερα είπαμε, είναι η Κωνσταντινούπολη, άλλωση, η πόλη σε άλλο που πέφτει στα χέρια των Οθωμανών. Μετά από πολιερκία ενός χρόνου, κάποιοι μιλάνε για άλλον έναν εφιάλτη. Εκεί πάντα ψάχνεις να βρεις κάτι που σε πρόδωσε για να μην αποδεχτείς τα δυναμία σου. Από την αρχαία μέχρι την νεότερη Ελλάδα, πάντα υπάρχει κάποιος ο οποίος σε δίνει για να μην αποδεχτείς ότι έπρεπε να είσαι προετοιμασμένος καλύτερα, διάφορα τέτοια. Εκεί λέγανε για την Κερκόπορτα που πέρασαν οι Τούρκοι μέσα, αλλά δεν το χρειαζόταν. Κάναν άλλα και την πήραν. Επίσης, σαν σήμερα το 1917. Γεννιέται ο Τζον Φιτζέραλντ ο Κένεντι, ο οποίος, αν τώρα διαβάσεις τα μότο του, τα τσιτάτα που έχει πει, λες, δεν είναι, είναι ο Βλαδίμηρος ο Λένιν, μπορεί να είναι και ο Στάλιν στα μεγάλα του, αλλά έχει πει: αυτοί που καθιστούν μια ειρηνική επανάσταση αδύνατη, κάνουν μια βίαιη επανάσταση αναπόφευκτη. Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι. Και επίσης έχει πει ότι αν μια ελεύθερη κοινωνία δεν μπορεί να βοηθήσει τους πολλούς που είναι φτωχοί, τότε δεν μπορεί να σώσει και τους λίγους που είναι πλούσιοι.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Και Κωστή Μαραβέγια, σας έχουμε στον κήπο Μεγάρου. 5 διπλές για την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: life.
1: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κωστής Μαραβέγιας, Νατάσα Μπουφίλιου, Γιάννης Χαρούλης. Παράβαση. Μοναδικές εκτελέσεις. Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Στους δρόμους παρότι Παρασκευή, Άνατος Καθόδος Κηφισού στο Περιστέρι, έξοδος Αθηνών Κορινθού.

0: Και υπάρχει και αυτό το μεγάλο ζήτημα στο νοσοκομείο Αττικών με τα κρούσματα του νοροϊού. Ουσιαστικά νομίζω ότι είναι κάτι σαν κολοβακτηρίδιον αυτό. Είναι αυτό το περίφημο τσιλιπιπίον, να το πω επιστημονικά, που τρέχει και αυτά και είναι σε ασθενείς τώρα, σε υγειονομικό προσωπικό. Γενικά, όποιος είναι μέσα έχει κίνδυνο και είχε κίνδυνο και είναι πάνω από 50 τα περιστατικά. Τουλάχιστον 38 είναι σε υγειονομικούς. Βγήκε βέβαια η διοίκηση του νοσοκομείου, δεν μην φοβάστε, όλα ελέγχονται και είναι σε αποδρομή το φαινόμενο και όλα αυτά. Βγήκε ο σύλλογος των εργαζομένων και λέει: μα γίνεται χαμός από ράντσα. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι, αφού έχουμε τόσο κόσμο σε ράντσα, ότι θα πάρει πίσω, ενώ υπάρχει μια τέτοια εικόνα του νοσοκομείου και είναι, δεν η θάλαμη πια γεμάτη. Ξεκίνησε από την νευροχειρουργική. Βρέθηκε δηλαδή το σημείο 0 και δεν δέχονται πια εισαγωγές, δεν δέχεται η νευροχειρουργική του νοσοκομείου νέες εισαγωγές μέχρι να ξεκαθαρίσει το πράγμα. Αλλά δεν είναι πια η θάλαμη γεμάτη, είναι τουαλέτες. Ακούς το άλλος. Αντί για το αδελφείο, ακούγεται πιο πολύ το άλλος μέσα στο νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά, η διοίκηση καθησυχάζει. Πάμε σινεμά. Ή μάλλον πάμε Μαραβέγια, που σας είπαμε, στον κήπο του Μεγάρου, που έχουμε 5 διπλές για την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και mail Μαραβέγιας και αποστολή στο 54301.
1: Είμαι ο Κωστής Μαραβέγιας και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Άσε με να μπω, μένες τώρα στην πόρτα σου λιώνω, δυο κουβέντες να σου πω.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Τώρα πάμε σινεμά και τι ξεκίνησε από χθες αυτή η ταινία να προβάλλεται. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Στίβεν Σόντερμπεργκ επιστρέφει με μια απολαυστική, κομική αλλά και σκοτεινή ταινία. Η Κρίστοφερ, ο Ιν Μακέλεν, ο φοβερός, ο θρυλικός, είναι ο πασίγνωστος ζωγράφος που θέλει να τον εκδικηθεί η οικογένειά του, προσλαμβάνοντας μια παραχαράκτη. Από η Κρίστοφερ από χθες παίζονται.

0: Αυτή η προσευχή του Αντίπα και της Νικολακοπούλου, παγκόσμια προσευχή. Εδώ δίες 101,3, μια που λέμε για προσευχή, να ξέρετε, υπάρχει, είναι το αντίδοτο η προσευχή σε πολλά. Το λένε ειδικοί, βγήκε πανεπιστήμιο και έκατσε και μελέτησε πόσο μειώνει το άγχος μια προσευχή και πόσο μειώνει το άγχος, ας πούμε, μια χαλαρωτική μουσική. Στην έρευνα που έγινε, και έγινε σε 160 άτομα, 180, και ήταν από το Πανεπιστήμιο του Maryland, γνωστό, έγκυρο, με τη σφραγίδα του. Έγιναν πειράματα. Οι ασθενείς που ένιωθαν έντονο άγχος ή πόνο σωματικό έφυγαν από τον γιατρό και μετά πήγαν, οι μισοί άκουγαν χαλαρωτική μουσική, οι άλλοι μισοί προσευχόσαντε. Είτε είσαι άθεος, είτε πιστεύεις, κάνει καλό, λένε, η προσευχή έτσι, γιατί λίγο να, ότι κάποιος ακούει. Νομίζω ότι αυτό είναι, ότι έχεις κάπου ψηλά να τα πεις. Και έκανε καλό. Για 3 εβδομάδες φαινόταν να μειώνει και περισσότερο το άγχος από ότι το μείωνε η μουσική. Μετά από 6 εβδομάδες επιστρέφαμε στα ίδια. Δεν κάνει για πολύ. Δηλαδή πρέπει να ξαναπροσευχηθείς, πρέπει να συνεχίσεις να είσαι ή πιστός ή άπιστος, αλλά να δίνεις κάτι στον ύψιστο. Τώρα δεν ξέρω, αν συνδυάσεις γαϊτάνο με μουσική, δεν θα έχει διπλό καλό αποτέλεσμα, δεν θα είναι πιο δυνατό, δεν θα είναι σαν πιλ, σαν χαπάκι που λέμε. Αλλά το καταθέτουμε αυτό και ο καθένας κρατάει ό,τι θέλει. Εμείς πάμε τώρα να απολαύσουμε. Γιατί υπάρχει το Basil Bar, bypass το Barilla. Βγαίνει στους δρόμους, μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης, το απόλυτο ιταλικό, συγγνώμη, στέκι. Έχει άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού. Έχει δωρεάν πέστο bites, έχει απίστευτα κρεμμόδι, πέστο αλλά τζενοβέζε. Και αν δοκιμάζει δεν υπάρχει επιστροφή, δηλαδή είναι και ολίγο νεθιστική με την καλή έννοια.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και ξεκινάει 5-6 Ιουνίου στην Κηφισιά, κολοκοτρώνει, κατηφορίζει 12-13 Ιουνίου Γλυφάδα και μετά πάει Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Πριν πάμε για ειδήσεις, έχουμε Χαρούλη στο Θέατρο Πέτρας, έχουμε 5 διπλές για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Χαρούλης, και αποστολή στο 54301.
2: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Σωστή κόλαση.

0: Και μην ξεχνάτε, κάτσε να ρίξουμε και μια ματιά ή στους δρόμους να δούμε τι γίνεται, πώς εξελίσσεται το πράγμα. Γιατί παρότι Παρασκευή και ενόψει τριημέρου, είχε κίνηση το πρωί και εξακολουθεί να έχει ακόμη. Και η Αθηνών Κονίθα από Χαϊδάρη, και ο Κηφισός άνοδο και κάθοδο, κυρίως στην άνοδο από Καβάλας μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, και η Αττική Οδός από νωρίς από Ζεφύρι προς Λυκόβρηση, και η Κηφισίας μετά την Κετεχάκη ανεβαίνοντας, και ο Πειραιάς στρίβοντας από Κηφισό και πηγαίνοντας για Πειραιά ή Αλιπέδο, έχει θέμα. Πάμε τώρα στη Ρώμη και επίσκεψη στη Φλωρεντία και στο Βατικανό και στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Αυτό είναι ένα ωραίο πακέτο ταξιδίου που προσφέρει ο Δίεση με την αξιοπιστία, την ποιότητα, τη σιγουριά του Versus Travel, που είναι ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός. Στην Ελλάδα τουλάχιστον. Και όλα πληρωμένα και 1000 ευρώ μετρητά. 1 με 5 Αυγούστου θα πάει όποιος κερδίσει μάλλον έναν ή άλλη μία. Και αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, Ρώμη και αποστολή στο 54301. Το κόστος κάθε μηνύματος είναι όσο για όλα τα μηνύματα 34 λεπτά. Κλήρωση 29 Ιουνίου.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Προ καλοκαιριού. Προζέστης Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
5: Πόσο κάνει 50x200?
6: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
7: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplas.
10: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
12: Η ώρα είναι 8.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων οι εξετάσεις ξεκινούν αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είπαν χθες στο γαλλικό πρακτορείο πηγές τους στην Ουάσιγκτον. Πλην όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει πράσινο φως. Από την άλλη, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή του στην ομάδα των διαπραγματευτών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διέψευσε την πληροφορία. Αυτό είναι ψευδές, σημείωσε. Το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του χθεσινού άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Έκρηξη σημειώθηκε σε πύραυλο της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμής στην εξέδρα εκτόξευσης στο ακροτήριο Canaveral στη Φλόριντα, προκαλώντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα που κάλυψε την ευρύτερη περιοχή. Η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας του Jeff Bezos ανακοίνωσε ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Με γλυκερία ξεκινήσαμε. Βέβαια τον ήλιο για να το βρεις να το φορέσεις δεν είναι εύκολο. Παρότι βγαίνει ο Μάιος και μπαίνει το καλοκαίρι, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν είναι τα δεδομένα πια και κλιματικά και περιβαλλοντικά και καιρικά. Και οι μετεωρολόγοι μπερδεύονται και έρχονται βροχές που δεν τις περιμένουν και τρέχουν να διορθώσουν. Και είχαμε χθες και είχαμε και σήμερα ψυχάλα σε διάφορες περιοχές. Και δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί, γιατί οι προγνώσεις δίνουν κάτι συννεφιές. Θα ενισχυθούν και οι άνεμοι στο Αιγαίο, στα Επτάμποφορ, το λέω για όσους θα πάνε. Μακριά δεν πας, κάπου εδώ κοντά για το τριήμερο όσοι το έχουν τέλος πάντων, αλλά και στα ηπειρωτικά να πας, θα έχει εκπλήξεις, λένε οι μετεωρολόγοι, ότι κάποιες βροχές θα έρθουν στα ηπειρωτικά και στην Πελοπόννησο και στην οροσειρά της Πίνδου, αν ανέβετε στα ψηλά. Εδώ Διες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι, πρωινό Παρασκευής, 29η ημέρα του Μαΐου, σήμερα που εορτάζουν, από ό,τι βλέπω, είπαμε το πρωί, Θεοδοσία και Θεοδόσιος, αν θέλουν, γιατί νομίζω ότι έχουν και άλλοι, μπορεί να έχουν και 2-3 επιλογές, τους δίνεται η δυνατότητα, αλλά η Ολίβια, Ολιβιανός, δεν νομίζω. Σήμερα είναι η μέρα τους, η Όλιβ, και η υπομονή, γιατί είναι και της Αγία υπομονή σήμερα. Βοήθειά μας επίσης. Ο Παναγιώτης Γνατιάδης είναι στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Διες 101,3. Η Καθολική Εκκλησία έχει τον Άγιο Μαξιμίνο που προστατεύει τους ναυαγούς. Και έχει και την Αγία Μπόνα. Η Μπόνα είναι η καλή. Αυτή είναι πολιούχος της Πίζας. Αυτή πρέπει να την κρατάει έτσι, να μην πέφτει, πρέπει να έχει κάνει το θαύμα της. Και προστάτηδα των ταξιδιωτών επίσης. Είναι και Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος. Πολύ σημαντικό, από πάνω μέχρι κάτω, από τα δόντια μέχρι όπου φτάνει στο μάκι. Και είναι η Εθνική ημέρα κρασά του κόκορα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές οι μέρες του πάνε του Ντόναλντ. Του πάνε πιο πολύ. Αυτές που έχουν μέσα τραπέζι, όχι όπλο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Γιατί τώρα βλέπουμε κάτι πάει να γίνει, κάτι προσύμφωνα υπέγραψαν, κάτι ειρηνευτικά, τίποτα δεν είναι δεδομένο ακόμα, όλα να τρέπονται όχι από μέρα σε μέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα, μπορεί και από ώρα σε ώρα, γιατί έχεις απέναντί σου τον Ντόναλντ και τους Ιρανούς βέβαια, αλλά ο Ντόναλντ κάνει τη διαφορά.

0: Αφοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Εδώ μαζί μας είναι και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτικίνα, χωρίς εργασίες, χωρίς καψίματα. Μόνο με το δίκτυο κινητής μέχρι 300 Mbps μπορεί να πάει. Μπείτε στο nova.gr να δείτε περισσότερα, όρους, λεπτομέρειες, προϋποθέσεις και ένα χάρτη επάρκειας για να δείτε αν καλύπτεστε.

0: Και είναι και τη Οσία υπομονή σήμερα. Εορτάζει και υπομονή. Τώρα δεν θέλω να πω τα τετριμένα. Στο χειριστεί ο καθένα μόνο του. Αυτή την ώρα πάντω χρειάζεται στου δρόμου. Παρότι Παρασκευή παραδοσιακά πιο ανάλαφρη κυκλοφοριακά έχει τα θέματα τη. Σήμερα και η Αττική οδό είναι από το Ζεφύρι, από Φιλή σχεδόν, μέχρι και Ηρακλείου το πρόβλημα. Και ο Κηφισό πάνω κάτω, άνοδο κάθοδο. Περίπου στο Περιστέρι, στο ύψος του Περιστερίου και της Νέας Φιλαδέλφειας και Αθηνών Κορίνθου και η παραλιακή από Καλλιθέα προς Πειραιά, γενικά έχει τα θέματα του. Και στους δρόμους δεν έχεις και πολλά να κάνεις έτσι για να ηρεμήσεις, ενώ στο μετρό του Συντάγματος πλέον είναι πολύ καλό αυτό, γιατί βάλανε ένα πιάνο. Όποιος θέλει και τα παίρνει με στο τρένο, βγαίνει έξω και παίζει. Τα παπάκια, ό,τι του κατέβει, παίζει. Είναι, το έχει κάνει το Παρίσι και το κάναμε και εμείς στο Σύνταγμα. Και υπάρχει, το βλέπω και σε φωτογραφία, υπάρχει ένα πιάνο και περιμένει τους βιρτουόζους του πιάνου ή αυτούς που δεν ξέρουν. Δεν ξέρω, μπορείς να κάτσεις άμα δεν ξέρεις ή δεν σε αφήνουν. Πρέπει να πεις το πεντάγραμμα απ' έξω. Δεν ξέρω πώς γίνεται, πάντως βοηθάει. Εξαρτάται τι θα παίζει και ο άλλος βέβαια, έτσι. Όταν βγαίνει και έχει όρεξη και μαζεύει και κόσμο γύρω του, θα γίνουν events εντός του σταθμού του Συντάγματος. Ωραίο είναι, καλό είναι αυτό. Το Παρίσι έδωσε την έμπνευση στην Αθήνα, δεν ξέρω να τα ακολουθήσουν και άλλα, γιατί ο Καβάφης νομίζω, το άγαλμα του Καβάφη, με το ανάκλυντρό του αυτό που έχουν βάλει στην Διονυσία Αεροπαγή του, πάλι ιδέα από κάποιον άλλον ήταν, αλλά μέτρησε πολύ ωραία. Επειδή το έχει και ταξικό πρόσημο το Σύνταγμα και θα βάλουν πιάνο, ας βάλουν στην Ομόνια και ένα κλαρίνο. Είναι πολύ ωραίο και ο καθένας να παίρνει το κλαρίνο να παίζει. Γιατί τα έχει πει και ο Σαββόπουλος, επαρχιώτης στην Ομόνια, μέσα στο ψηλόβροχο, αρχές του Μάη. Δηλαδή δουλεύει καλά, θέλω να πω. Έχουμε και Κωστή Μαραβέγια στον κήπο του Μεγάρου. Έχουμε 5 διπλές για την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δίεση και νέο ονοματεπώνυμο και mail. Γράψτε δίπλα Μαραβέγιας, αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Και μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Είναι φτιαγμένα από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού και έτσι μας δίνουν φυτικές ίνες και απόλυτη γεύση στα πιάτα μας. Απόλαυσέτε με ό,τι συνδυασμό μπορείς να φανταστείς. Γιατί και τα μέλισσα ολικής είναι στην καρδιά κάθε στιγμής.

Και πάντως για να επιστρέψουμε στην καυτήν επικαιρότητα που λένε και αυτό το προσύμφωνο που μελετά ο Ντόναλτ και πήρε και το χρόνο του, είπε αφήστε με να το διαβάσω λίγο, να πάω στο Μαραλάργο να κάτσω στη Σεσλόν και να το δω λιγάκι και θα σας απαντήσω όταν είμαι έτοιμος. Θα δούμε πώς θα γίνει, αλλάζουν αυτά από ώρα σε ώρα, όχι καν από μέρα σε μέρα, αλλά η κίνδυνη είναι εδώ. Δεν θέλω να χαλάζω και διάθεση, γιατί βλέπεις ποιος μιλάει και τι λέει και καταλαβαίνεις ότι αυτός που μιλάει και ξέρει πολλά και μπορεί να καθοδηγήσει εξελίξεις και όταν μιλήσει έχει να πει πράγματα και το κάνει συντονισμένα την ώρα που θέλει να τα πει. Και βγήκε ο Σεργέι Ναρίσκιν, δεν τον ξέρουμε, αυτό είναι το επικίνδυνο. Ο Σεργέι Ναρίσκιν είναι επικεφαλής της ρωσικής κατασκοπίας. Και είπε ζούμε σε μια εποχή αλλαγών που σημαίνει ότι η ειρήνη είναι μόνο ένα όνειρο. Και προέβλεψε ότι η Ευρώπη κινείται με άλματα προς το να γίνει, όπως και τον περασμένο αιώνα, το επίκεντρο μιας παγκόσμιας σύγκρουσης. Αυτό το είπε ο επικεφαλής της ρωσικής κατασκοπίας, ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα και βλέπει και ποιοι κινούν τα νήματα και αυτό σημειώνει, και αυτό είναι το επικίνδυνο, να σου βγει κανένας Μετβέντεφ, αυτό να έχει συνηθίσει, να σου βγει κανένας Πούτιν, λες θέλει να φοβήσει. Όταν βγαίνουν τέτοιοι τύποι, τότε τα πράγματα γίνονται, αρχίζεις λίγο και κάπως φύγκεσαι. Και αυτός είπε ότι εξοπλίζεται η Ευρώπη, που το ξέρουμε ότι εξοπλίζεται, και ότι ακριβώς επειδή εξοπλίζεται, γίνεται επιθετική ως προς τη Ρωσία. Η Ευρώπη βέβαια εξοπλίζεται γιατί βλέπει ότι το ΝΑΤΟ δεν τραβάει. Αλλά αυτός εδώ λέει ότι το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται, παρότι είναι διαλυμένο λόγω Τραμπ και θέλει να αποσύρει και διάφορα, κατά τους Ρώσους το ΝΑΤΟ ετοιμάζει επιθετικές ενέργειες, που σημαίνει ότι επειδή ξέρει και εκείνη πολλά, ότι ίσως από εκεί να ετοιμάζονται πράγματα. Όταν ακούτε.

0: 101,3. Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και έχουμε και Γιάννη Χαρούλη στο Θέατρο Πέτρας. 5 διπλές για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας δίπλα οπωσδήποτε. Χαρούλη θα γράψετε να ξέρουμε για ποιο δώρο είναι και αποστολή στο 54301. Κόστος μηνύματος για κάθε δώρο μικρό μεγάλο 34 λεπτά.

0: Και ο Μίλτος Πασχαλίδης ετοιμάζεται και αυτός για τα ψηλά. Τώρα δεν δίνουμε προσκλήσεις εμείς τώρα το πρωινό, δίνουμε άλλα, αλλά στη διάρκεια του προγράμματος από τα άλλα παιδιά θα ακούσετε και για τον Πασχαλίδη. Γενικά το καλοκαίρι, το μουσικό καλοκαίρι είναι καλοκαίρι Δίες 101,3 στα live του, να ξέρετε. Όλοι και όλες είναι εδώ. Εν τω μεταξύ, έχουμε την ακρίβεια, εντάξει, δεν την αρνείται κανείς, απλά την παρατηρούμε. Και βγαίνουν διάφοροι να αποποιηθούν την ακρίβεια, αυτή που τους ρίχνει στις ευθύνες και λες αυτοί φταίνε, αυτοί φταίνε. Βλέπω ο σύνδεσμος βιομηχανιών τροφίμων βγήκε και είπε και μας χειρότερος εχθρός μας είναι η ακρίβεια. Δεν τη θέμε, μας καταρακώνει το ηθικό. Αλλά είναι άλλοι που φταίνε, είπε ο σύνδεσμος δια του Προέδρου του, ότι και έβγαλε στοιχεία του ΙΟΒΕ ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων τον Απρίλιο διαμορφώθηκε στο 4,4% και το Μάιο θα γίνει χαμός, τον αντιλαμβάνεστε. Πυροδοτήθηκε από τον πληθωρισμό στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα 9,2%, ενώ στα επεξεργασμένα ήταν μόλις 0,6%. Υποθέτω ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Τροφίμων είναι αυτός που επεξεργάζεται τα τρόφιμα και λέει: εμάς μας έρχεται έτοιμος ο πληθωρισμός και εμείς τον παραδίδουμε με ελάχιστο παραπάνω, οι άλλοι φταίνε. Πάντως κάποιος φταίει. Δεν ξέρω ποιος φταίει, αλλά κάποιος φταίει. Μπορεί να φταίνει και οι καταναλωτές. Στο τέλος, μπορεί να φταίμε κι εμείς. Γιατί δεν έχουμε και την άνεση. Να δείτε, έβγαλε το World Statistics μια έρευνα για το. Αν παίρνεις, ας πούμε, ανάλογα με τη χώρα, έβαλε ένα σταθερό ποσό, έχεις 100.000 εισόδημα. Λέμε τώρα, ονειρικό, αλλά λέμε. Πόσα τελικά πας στο σπίτι μετά τους φόρους. Οι Βούλγαροι πάνε το 86.930. Οι Βούλγαροι από τα 100.000 τα πάνε αυτά στο σπίτι, τα παίρνουν καθαρά δηλαδή. Οι Εστονοί, οι Τσέχοι, οι Μαλτέζοι, οι Ελβετοί, οι Κύπροι, το UK. Εμείς πηγαίνουμε στο σπίτι από τα 100.000. Πού το να μας βρω, γιατί μας έχω χάσει κιόλας, μόλις, γιατί είμαστε στον πάτο. Μόλις τα 56.615. Τα άλλα είναι φόρους. Από αυτά τα 56.615, τώρα λέω ένα νούμερο στην τύχη, αλλά δεν τα έχουμε. 5.600 πες για τα δικά μας δεδομένα. Από αυτά τα 5.600 το έτος, πρέπει να ψωνίσεις και να σου βάλουν κι άλλους φόρους πάνω στα τρόφιμα που παίρνεις.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Οπότε υπάρχει ένα θεματάκι. Γι' αυτό ζηλεύω τους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν. Του κλέψαν τον Τζόνι Ντεπ την κάρτα. 600 χιλιάρικα του φάγανε, 618 συγκεκριμένα. Δύο χρόνια τον είχαν κλέψει. Χαμπάρι δεν πήρε, μέχρι που τον ειδοποίησαν. Πιάσαν τον Ρουμάνο που του την έκλεψε και έκανε ζωάρα. Και ο άλλος χαμπάρι, δηλαδή το χαπαρίδης.

0: Βίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Βίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Βίεση 101,3. Ο Βίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Βίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Βίεση 101,3.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας στο χρόνο.

0: σας με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
3: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
3: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
4: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
3: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
4: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
3: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
4: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Αυτή ήταν η Εκείνος και Εκείνος από το 2000 το συγκεκριμένο τραγούδι. Με την καλημέρα μας και πάλι στο πρωινό της Παρασκευής. Είναι φιασμένη φθινοπορεινή. Με καλοκαίρι δεν μοιάζει, με προκαλοκαίρι δηλαδή. Αλλά έτσι πορευόμεθα. Είχαμε και μια φωτιά χθες στο Κρυονέρι. Μάλλον έναρξη σεζόν από ό,τι καταλαβαίνω. Από ό,τι βλέπω τώρα, μπαίνουν και κάποια ρομπότ στην πυρκαγιά. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Θα δούμε τα αποτελέσματα εντός του θέρους. Γιατί θα προβλέπεται και δύσκολο το θέρος. Μην βλέπετε τώρα τον καιρό που κρατάει ακόμα και βγαίνουν οι χάρτες εκτίμησης πυρκαγιάς και είναι καταπράσινοι, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Παρ' όλα αυτά, χθες στο Καμένο Κρυονέρι, γιατί είναι εδώ, στα πρώην Βασιλικά που πήρε φωτιά, ό,τι είχε μείνει πήρε φωτιά, συνελήφθη ένας 89χρονος για καύσεις κλαδιών που έφερε τη φωτιά. Υποθέτω και συνελήφθη. Και μέχρι τώρα έχει 300 τόσα πρόστιμα σε διάφορους που άναψαν φωτιές ενώ δεν έπρεπε. Πάμε πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Είναι η ώρα που τα βλέπουμε. Α, να πω προηγουμένως, γιατί μου στείλει η Μαργαρίτα εδώ ένα μήνυμα που θέλω να το διαβάσω. Γιατί αυτό με το πιάνο στο Σύνταγμα. Ελπίζω να το χειριστούμε καλά. Γιατί δεν έχουμε και αντοχές πια. Δεν μπορείς να βγαίνεις από το τρένο στριμωγμένος μέσα στον κόσμο και αρχίζει όλος μπαμπούπ μπαμπούπ και να μην ξέρει να παίζει. Πρέπει να κάτσουν οι βιρτουόζοι και να παίξουν κάτι χαλαρωτικό. Μην μου πιάσει τίποτα σαν τον Τζέρι Λι Λιούις. Δεν το αντέχουμε. Θέλουμε πιο χαλαρά πράγματα. Μου γράφει λοιπόν η Μαργαρίτα ότι και στη Μάλτα το είδε και είναι πάρα πολύ ωραίο στο αεροδρόμιο της Μάλτας και το απολαύσαμε, λέει, γιατί έπαιζαν εκείνοι που ήξεραν. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή πρέπει να μπει και μια ταπελίτσα πάνω από το πιάνο. Μόνο αν γνωρίζετε το όργανο. Επιτρέπεται. Πάμε πίσω στον χρόνο, είπαμε να δούμε μερικά. Ναι, σαν σήμερα είναι η άλωση. Σαν σήμερα πέθανε και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο επίτιμος. 9 χρόνια συμπληρώνονται. Σαν σήμερα κατακτήσαμε και το conference. Είναι εορτή σήμερα, είναι επέτειος. 2 έτη. Σαν τους αιώνιους αραβώνες. Και μετά φέτος πήραμε και το άλλο στο μπάσκετ και πρέπει να τα βάλουμε το ένα δίπλα στο άλλο να φωτογραφιζόμεθα. Ποιος άλλος είναι σήμερα? Ναι, πεθαίνει και η Ιωσήφινα, η πρώτη σύζυγος του Ναπολέοντος. Το 1814 βέβαια, χωρίσανε, δεν πήγε καλά αυτό. Αλλά είχε, κάτι τους άφησε, κάπως τους σημάδεψε και τους δύο. Αυτή ξόδευε πολύ, σου λέει. Τους στέλνε συνέχεια τα μπιλιέτα όπως πηγαίνανε από τη Μέρη Αρώνη στον Κωνσταντάρα, τους στέλνε. Και δεν είχε και πιστωτικές τότε.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είμαι η Μαρίζα Ρίζου και ακούτε Δίεση 101,3. Σαν τα μεγάλα Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Στους δρόμους τα πρωινά κλασικά και ο Κηφισός και η Αττική Οδός στα γνωστά σημεία και η παραλιακή προσπηρεία επίσης.

0: Και τώρα που ξεκινάνε τα παιδιά και πανελλαδικές και αρχίζουν τα άγχη για την επιτυχία, την περίφημη επιτυχία. Είπαμε ότι οι ειδικοί λένε μην τους αγχώνετε κι εσείς περισσότερο. Ούτε στο σπίτι, ούτε πουθενά να κρατιέστε από τα κάγκελα. Γιατί πιο πολύ βλέπεις τους γονείς να υποφέρουν. Τα παιδιά τα ίδια είναι αποσβολωμένα, είναι μουδιασμένα και είναι που είναι λάθος το σύστημα. Μάλιστα, σήμερα η Καθημερινή έχει τίτλο. Ένας από τους τίτλους στην πρώτη σελίδα είναι «Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές, αλλά δεν καταργούνται ποτέ. Αυτό το σύστημα που θεωρείται αποτυχημένο το κρατάνε, το αλλάζουν την ονομασία, αλλά παραμένει το ίδιο». Όμως επηρεάζει πολύ και επηρεάζει και ακόμη και την ψυχική υγεία των παιδιών και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά βλέπεις ότι η νέα τεχνολογία προχωρά, είναι νέα τα δεδομένα, νέα τα αιτήματα. Στη Νότια Κορέα έγινε απεργία σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, Samsung και τα λοιπά, με πιο έτοιμο όμως να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα ψηφιακά κέρδη λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Και το κατάφεραν μετά από 16 μέρες απεργίας, και θα ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και προϊόντων τεχνολογικών, κατάφεραν να μπουν στο κουμπαρά της εταιρείας και να είναι δικαιούχοι μερίσματος από τα κέρδη από την τεχνολογία. Ενώ από την άλλη πλευρά τώρα ο άλλος, ο Μάρκο Ζούκερμπεργκ, πήγε με το πλοίο του αυτό, τη θαλαμιγό που έχει 120-130 μέτρα, μας την έφερε και εδώ, τη θυμάστε. Αλλά τώρα πήγε στο Σιάτλ και ήταν όλοι άγρυπνοι από την τζατήλα τους, δεν τον ήθελε κανείς, γιατί έχει κάνει απολύσεις για να φέρει τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πήγε επιδεικτικά με τη θαλαμιγό του, δεν ξέρω γιατί πήγε, και να την επιδείξει περισσότερο παρά για να κάνει μπάνια. Και του φώναζαν από την παραλία, πάρ το από εδώ, και πλήρωσε επιτέλους φόρους. Διαφορετικές καταστάσεις. Εμάς μας την έφερε στο Λεποχώρι και πήγε τουρισμό στο Λεποχώρι να θαυμάζει την θαλαμιγό. Άλλα δεδομένα.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Καθόμαστε απέναντι και χαζεύαμε το πλοίο του Ζούκερμπεργκ και μήπως φανεί και ο Μάρκ στην κουπαστή σαν το Ντικάπριο. Εδώ μαζί μας και η Nova με το Nova 5G Home Internet, που σημαίνει ότι έχεις γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική, να χωρίς εργασίες, μένω με το δίκτυο κινητής. Μπείτε στο nova.gr να δείτε περισσότερα, να δείτε όρους, προϋποθέσεις. Υπάρχει και χάρτης επάρκειας επίσης. Και έχει γίνει, τώρα θα το συμπληρώσω και θα πάμε. Έχει γίνει και σαν το Παπακοσταντίνο, το έχουμε πει, το πώς λένε, μωρέ, το να επιμένουν ελληνικά με την αλυσίδα. Έχει ανοίξει πουκάμισο, τρίχα δεν έχει, αλλά το προσπαθεί τουλάχιστον.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Μια κατσαριδούλα, η μικρή.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Η ώρα είναι 9. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
4: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με την κίνηση να είναι από το πρωί αυξημένη στο λιμάνι του Πειραιά. Περισσότερη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και της Ραφίνας αναμένεται το απόγευμα, με επιπλέον δρομολόγια προς διάφορα νησιά. Αυξημένη κίνηση και στο κεντρικό οδικό δίκτυο της Αττικής, καθυστερήσεις στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα και στην Αττική Οδό. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινούν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε οριακό σημείο παραμένει η ένταση στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούς, καθώς συνεχίζονται οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ παράλληλα εξελίσσονται κρίσιμες διαπραγματεύσεις για πιθανή προσωρινή συμφωνία αποκλιμάκωσης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τα ξημερώματα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι παραμένει πως συζήτηση του άνω Ντόναλντ Τραμπ θα εγκρίνει προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, σημειώνοντας πως οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται ορισμένα σημεία διατύπωσης. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του. Την οργισμένη αντίδραση της Ρουμανίας προκάλεσε η συντριβή ρωσικού ντρόν σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο κάτοικοι. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

του απείρου, στιγμούλα του ονείρου,

0: Λέγαμε στην προηγούμενη ώρα για τις δηλώσεις του αρχηγού της ρωσικής κατασκοπίας ότι η ειρήνη θα είναι το ζητούμενο και βλέπεις ότι πλησιάζει το πράγμα και έχουμε και ντρόνς που πέφτουν σε πολυκατοικίες στη Ρουμανία, παρακαλώ. Ρωσικά ντρόνς. Και δεν είναι μόνο αυτό, τώρα θα κάνουμε και εμείς διάβημα στην Ουκρανία.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.
0: Βρέθηκε από άλλον και συνεχίζει. Θα κάνουμε λοιπόν αυτό το διάβημα, γιατί προσέξτε, λέγανε ότι κάπου ξέφυγε, κάπου πήγε αυτό το ντρόουν και μας ήρθε και δεν ήταν δικό μας και αυτοί τι να κάνουν, χάσανε το δρόμο. Σύμφωνα λοιπόν με το πόρισμα, το ντρόουν ήταν μέρος μιας αποστολής ευρύτερης, όπου θα συμμετείχαν και άλλα παρόμοια συστήματα για χτύπημα σε πλοία ρωσικών συμφερόντων. Χοντραίνει πολύ το πράγμα δηλαδή και θα ζητηθεί και η απόσυρση όλων των ντρόουν και όλων των συστημάτων των Ουκρανικών από την περιοχή της Μεσογείου.
3: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Την ίδια ώρα ενώ εμείς εξοπλίζουμε την Ουκρανία, οι Ουκρανοί στην συμπαραγωγή ντρόνς που κάνουμε είπαν ότι μόνο με την Τουρκία μην τα χρησιμοποιήσετε, που είναι ο βασικός μας στόχος βέβαια σε περίπτωση επίθεσης, αλλά είπαν όχι εκεί, οπότε να βαγεί και αυτό.
4: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο, βλέπω

τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό.

0: Και όλα είναι ζήτημα οπτικής. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Διαβάζω σήμερα ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου για την ακρίβεια στα φρούτα και λέει ότι πάνε καλά. Γλύκαναν κεράσια, βαρύκοκα και καρπούζια. Και λες πόσο γλύκαναν, παιδί μου, να το δούμε λίγο. Το κεράσι γλύκανε στα 6,85 με 7,5 το κιλό. Γιατί λέει πέρυσι είχε 10. Αφού πέρυσι είχε 10, άρα στα 8 ευρώ περίπου, 7,5 με 8 ευρώ είσαι καλά. Και το κακό είναι ότι τα παίρνεις με το κιλό. Λες μισό κιλό, ένα κιλό. Δεν λες δώσε μου δύο. Δώσε μου δύο, θα τα βάλω από εδώ από εκεί και να πηγαίνω να με καμαρώνω στον καθρέφτη. Αλλά δεν είναι μόνο τα κεράσια, είναι και τα βερίκοκα. Τα βερίκοκα, τώρα καταλαβαίνουμε τι εστί, το βερίκοκο, γιατί έχει πάει σχεδόν στα 6 ευρώ. Αυτό τώρα θεωρείται καλή τιμή τα 6 ευρώ να πάρεις ένα κιλό βερίκοκα. Αλλά θα μου πεις, υπάρχει δυνατότητα και να μην τα πάρεις. Σου λέει και αυτό έχω. Άμα δεν θες, μην τα πάρεις. Έχεις αυτή την επιλογή. Και το καρπούζι. Το καρπούζι, προσέξτε, το κάποτε πάνθινο που το βλέπες στο ντάτσου να κουνιέται ζυγαριά από πίσω και να γράφει εδώ το γλυκό καρπούζι. Πόσο το είχαν, σε δραχμές. Θυμάμαι τώρα και εγώ προεμνημονεύτων. Αλλά αν κάνεις τη σύγκριση, απογοητεύεσαι τελείως. Σε παίρνει από κάτω. Τώρα το καρπούζι πουλιέται 1,10 με 1,40 το κιλό. Και θεωρείται αυτό αποκλιμάκωση. Μιλάμε για πανάκριβα πια και τα φρούτα. Κοσμήματα κανονικά. Αλλά σου λέει, κάτσε γιατί είναι νωρίς. Θα φθηνίνει και το καρπούζι. Θα βγει μεγάλη παραγωγή και θα το παίρνεις και 1 ευρώ μπορεί το κιλό και 0,80. Οπότε θα είσαι καλά. Το ζήτημα είναι, στο ρεπορτάζ που διαβάζω, ότι ενώ το βερίκοκο, ας πούμε, στη Λιανική είναι 4,85 με 6, το μπεμπέκου πιστεύω, αυτό είναι το διάσημο, η χοντρική του είναι 1,8 με 2. Πώς από τα 1,8 με 2 πάει στα 6, είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Εδώ μαζί μας και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική είναι, μόνο με το δίκτυο κινητής. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται εύκολα. Υπάρχει ένας χάρτης επάρκειας στο nova.gr να δείτε αν καλύπτεται την περιοχή σας, να δείτε όρους, να δείτε προϋποθέσεις, να δείτε λεπτομέρειες. Και Γιάννης Χαρούλης στο Θέατρο Πέτρας, 5 διπλές για τις 15 Ιουνίου. Δίεση κενό, όνομα, τεπώνυμο και mail. Χαρούλης, αποστολή στο 54301.

0: καφέ, ονιά στο Παγκράτη.
1: Αυτή ήταν η Μαρίνα Σπανού. Ήταν ένα, νομίζω, το πιο πρόσφατο DSN Concert. Θα ακολουθήσουν και άλλα με πολύ ενδιαφέρον. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που έχουν ενδιαφέρον. Υπάρχει αυτή η τριβή της κυβέρνησης λόγω των υποκλοπών και λόγω της υπόθεσης του σκανδάλου του ΠΚΠ. Και βλέπεις ότι υπάρχουν απαντήσεις από την κυβέρνηση. Μία είναι να περιορίσει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας και να πει εμείς ίσα ίσα που δίνουμε και περισσότερο χώρο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην μπορέσει να κάνει τίποτα. Και βλέπεις ότι χθες πέρασε και μια τροπολογία. Περνάει τα ψηλά, δεν καθόλου ψηλά. Μια τροπολογία που ονομάστηκε από την αντιπολίτευση φωτογραφική διάταξη που εντάχθηκε σε άσχητο νομοσχέδιο. Μετατάσσονται στην υπηρεσία, στην ΕΕΠ, οι αποσπασμένοι που τοποθετήθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Αυτοί δηλαδή που μπήκαν και έγινε ό,τι έγινε, και ακόμα το ψάχνουμε και άκρη δεν βρίσκουμε, αλλά μπορείς να φανταστείς. Μονιμοποιούνται στην ΕΕΠ. Βγήκε ο κύριος Κέρτος επιτελικός και είπε: όχι, δεν είναι αυτό που νομίζετε, και γίνεστε η ουρά της Κωνσταντοπούλου. Αυτή ήταν η απάντηση. Επί της ουσίας τίποτα. Είπε: για δύο χρόνια έξι άτομα, μην φανταστείτε, δεν είναι πολύ. Για δύο χρόνια θα τους έχουμε και μετά βλέπουμε. Μην το παίρνετε προσωπικά. Αλλά αυτά συμβαίνουν στη Βουλή. Όλη η αντιπολίτευση φωνάζει: η κυβέρνηση δεν τρέχει τίποτα και την κυβέρνηση όλα είναι καλά. Το ίδιο και στην Κοβέση. Ακούστηκε την ομιλία του Μάκη Βορύδη, του Μαυρουδί Βορύδη, στο κοινό του εκεί, κάπου μίλησε χθες και το έβλεπα, κάπου στην παραλιακή ζώνη, εκεί που βγαίνει στο υπόλοιπο Αττικής. Να δείτε τι είπε για την Κοβέση. Όταν μιλά στο κοινό, σου αφήνεσαι και θα καταλάβουμε τι συμβαίνει και τι προσπαθεί να μπαλώσει η κυβέρνηση για να μην υποστεί τις απώλειες που έρχονται, γιατί από ό,τι φαίνεται έρχονται και είναι δικό της θέμα. Δεν είναι η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Βλέπεις ότι προσπαθεί να συγκροτηθεί. Είναι εσωτερικό της θέμα. Το ό,τι έχει γίνει, το έχει κάνει μόνη της. Όταν ακούτε...

0: 92,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Ναι, ο Μαυροντής Βορύδης ήταν χθες πολύ δεικτικός προς την Ευρωπαία εισαγγελέα. Ήταν η θάλασσα, ήταν μύριζε, και όσο ξέρετε έχει αφήνεσαι. Ήταν και το κοινόπιστο. Πάμε και Χελμό. Γιατί έχουμε κι άλλο, μεγάλα δώρα έχουμε. Εδώ 19 με 22 Ιουνίου θα είναι φέτος ο Χελμός και έχουμε ένα διαγωνισμό. Θα στείλουμε δύο τυχερά ζευγάρια με τις σκηνές του στο βουνό, διατροφή, δραστηριότητες, σκηνές πολλές και μουσικές βέβαια, και έχει πάρα πολλές. Όλα πληρωμένα. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό Χελμός, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Την κλήρωση θα την κάνουμε Παρασκευή 12 Ιουνίου. Όλα τα μεγάλα ονόματα θα είναι εκεί, στα ψηλά, και φέτος.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μια συναυλία γιορτή με χορό και τραγούδι σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Κωστής Μαραβέγιας. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ.

0: Περί προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
6: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
7: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Είναι για να χαλαρώνουν πραγματικά, γιατί ρωτήθηκαν διάφοροι της γενιάς Z. Αυτή δεν είναι η 20 something, δεν τα ξέρω. Καλά, εμείς είμαστε στους boomers, δεν ξέρουμε, ξέρουμε που κατατροσώματα εμείς. Αλλά αυτή νομίζω ότι είναι, κάπου στου 20, 26, 27 αυτή. Αυτή λοιπόν ως δεύτερο χόμπι ανέδειξαν το συγκεκριμένο, γιατί σύμφωνα με μία που μίλησε κιόλας, μία κοπέλα που μίλησε, είπε με χαλαρώνει. Με χαλαρώνει πάρα πολύ να βλέπω τα πουλιά να περνάνε από μπροστά μου. Ενώ βγήκε κι ένας ειδικός και είπε ότι τον ακούς το κελάιδισμα των πουλιών, όταν είναι έντονο και όμορφο, μπορεί να αυξήσει τη σερωτονίνη και να μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα. Γιατί ο άνθρωπος από την απαρχή του, ας πούμε, του ανθρωπίνου είδους, είναι συνδεδεμένος με τη φύση και όλα αυτά είναι στο DNA και περνάνε, είπε.
3: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: 3, 2, 1, πάμε.
1: Μίλτος Πασχαλίδης.
2: Δώσε μας λίγο πράσινο κύφ
1: μαροκινό. Μοναδικές εκτελέσεις για το DSIN Concert. DSIN 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Και επειδή πριν αφήσαμε το σαν σήμερα, γιατί έχουν συμβεί γεγονότα. Σαν σήμερα είναι, σαν σήμερα το 1953, ο Έντμουν Χίλαρη και ο Σέρπα Τένσινγκ Νοργκέι φτάνουν πρώτοι στην κορυφή του Έβερεστ. Έβλεπα τώρα μια ουρά που κάνανε. Ήταν σαν ουρά στον Νεοποίη, σαν να περιμένεις με τις παλιές αναφορές να πάρεις το κουπονάκι για να εξεταστείς. 200 τόσοι ορειβάτες περιμένουν να ανέβουν στο Έβερεστ. Το έχουν καταβρωμήσει βέβαια. Έχει γεμίσει όλη η Παρθένα φύση και τα κάτω από τα χιόνια γίνεται χαμός. Ένα Σέρπα ανέβηκε για 32η φορά. Αυτοί τους πηγαίνουν. Καρφώνουν σημαίες, κατεβαίνει ο Σέρπα, παίρνει τον επόμενο και έκανε ρεκόρ. 56χρονος παρακαλώ ο Σέρπα. Αλλά ήταν ο πρώτος ο Έντμουντ Χίλαρη και έμεινε στην ιστορία. Σαν σήμερα επίσης γεννιέται ο Θανάσης Βέγκος, σαν σήμερα πεθαίνει ο Δάκης το 2022. Και σαν σήμερα γεννιέται και ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, τον είπαμε το πρωί, αλλά αφήσαμε ένα τσιτάτο του που είναι πολύ ωραίο. Ωραίο, είπαμε διάφορα άλλα που έχει πει που δεν μοιάζουν και τόσο καπιταλιστικά και από τη Μητρόπολη του Καπιταλισμού. Που έχει πει ο Φιτζέραλντ Κένεντι ότι αυτοί που καθιστούν μια ειρηνική επανάσταση αδύνατη κάνουν μια βίαιη επανάσταση αναπόφευκτη. Έχει πει όμως και το εξής, που ισχύει σε κάθε πεδίο. Συγχώρα τους εχθρούς, αλλά ποτέ μην ξεχνάς τα ονόματά τους.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλη και ακούτε Δίες 101,3. Και από το σημάδιμο ζω μοναχά εμπλευκό.
2: Δίες 101,3.
1: Ταυτίσου εδώ.
0: Να σας δώσουμε και 20 μαραβέγια στον κήπο του Μεγάρου που έχουμε 5 διπλές για την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το μέλη σας. Γράψτε δίπλα μαραβέγιας. Αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: Και φαίνεται ότι κάτι κινείται μέσα σε όλο αυτό που ζούμε, κάτι κινείται θετικά για τα μάρμαρα του Παρθενώνα και την επιστροφή τους. Δεν κινείται από το Λονδίνο, το Λονδίνο είναι ακίνητο, αλλά κινείται από το Παρίσι, γιατί στο Παρίσι έχουν φτάσει και άλλα θραύσματα του Παρθενώνα, στα οποία αποκολλήθηκαν κανονικότατα από δύο Γάλλους. Ένας έδωνε εντολές, μάλιστα του είπε: σήκωσε τα όλα, μην αφήσει τίποτα. Ήταν καθαρή λαϊλασία. Πήγανε στο Παρίσι και τώρα. Ενώ και το Παρίσι, όπως και το Λονδίνο, έχει ένα νόμο που απαγορεύει τη μετακίνηση και τον επαναπατρισμό των αρχαίων και το επικαλούνται οι κυβερνήσεις ότι τι να κάνουν αφού έχουμε αυτό το νόμο, το Παρίσι αλλάζει το νόμο και επιτρέπει. Και από αυτό ικανοποιούνται όχι μόνο η Ελλάδα και άλλες χώρες που έχουν κλέψει τα γλυπτά τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μια ολοκάθαρη κλοπή. Στην περίπτωση του Λόρδου Έλγιν βγήκε ένας Ιταλός αρχαιολόγος και είπε: μα υπάρχει φυρμάνι. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία του έδωσε την άδεια να τα σηκώσει όλα και έφερε το τρίκυκλο και τα πήρε. Τι να κάνει κι αυτός. Όμως. Βγήκε η ίδια η Τουρκία και είπε: δεν υπάρχει κανένα φυρμάνι. Και το είπε για δεύτερη φορά. Η Τουρκία, δηλαδή, δια του Υπουργείου Πολιτισμού, υποστήριξε τη θέση της Ελλάδας για τον επαναπατρισμό των μαρμάρων του Παρθενώνα. Αυτή η αλλαγή νόμου στη Γαλλία σημαίνει πολλά και για τα γλυπτά στο Λονδίνο. Αφαιρεί επιχειρήματα, δηλαδή, από το Λονδίνο. Πάμε εμείς στη Ρώμη τώρα. Άλλη μια πόλη μνημείο. Μια πόλη που το αρχαίο της παρελθόν είναι παρόν και θα το ζήσετε αν κερδίσετε. Γιατί. Τα στείλουμε δύο, έναν η μία, μάλλον έναν η ερημία στη Ρώμη. Αρχές Αυγούστου, θα είναι και ωραία η Ρώμη, θα έχει μια σχετική ερημιά, πιστεύω εγώ. Μία με 5 Αυγούστου θα σας στείλουμε. Είναι ταξίδι που προσφέρει ο Δίεση με τη συνδρομή, την αξιοπιστία, τη σιγουριά, την ποιότητα του Versus Travel. Αν θέλετε, θα είναι όλα πληρωμένα και 1000 ευρώ μετρητά και θα πάτε και στο Βατικανό και στη Φλωρεντία και στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 μέρες. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό Ρώμη, αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά, όροι προϋποθέσεις, Δίεση.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Εδώ μαζί μας ήταν και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική, είναι μόνο με το δίκτυο κινητής. Nova.gr για περισσότερα, υπάρχει και χαρτί επάρκειας. Με την καλημέρα μας, καλή συνέχεια, καλό τρίμερο.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens, Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα στο καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
8: Okay.
9: Πάρτο, απλά πάρτο.
6: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις?
11: Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
14: Η ώρα είναι 10.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με την κίνηση να είναι από το πρωί αυξημένη στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στο κεντρικό οδικό δίκτυο της Αττικής. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τις συνθήκες υπό τις οποίες μια 17χρονη κοπέλα με αναπηρία παρέμεινε για περίπου 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο μεταφοράς ωφελούμενων δομής αμαία χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους υπευθύνους, ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε η μητέρα της ανήλικης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ιράν φαίνεται να βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να παρατείνει την εύθραυστη εκεχηρία και να ανοίξει το δρόμο για οριστικό τερματισμό του πολέμου. Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, επιβεβαίωσε ότι έχει διαμορφωθεί ένα προκαταρκτικό πλαίσιο συμφωνίας, αλλά ξεκαθάρισε πως τίποτα δεν θα προχωρήσει χωρίς το πράσινο φως του Αμερικανού Προέδρου. Την οργισμένη αντίδραση της Ρουμανίας προκάλεσε συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο κάτοικοι. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

Με το συγκρότημα των Σκόρπιων σας υποδεχόμαστε σήμερα, γιατί έχει και αυτή τη συννεφιά, έτσι, όχι σαν άνοικα πρόσκληση, συννεφιά και μια βροχή που έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας, καλό ήταν, λίγο δρόσε, έχει και την υγρασία βέβαια, πάνε πακέτο αυτά μαζί, αλλά εντάξει. Θα τα καταφέρουμε. Αυτά να είναι μόνο τα προβλήματά μας. Εδώ είναι ο Δίεση 101,3. Είχατε το πρωινό σας ξύπνημα με το Θεόφιλο Δουμάνη. Ο Πάνος Ιγνατιάδης Εφηγαλώνη. Εδώ σας αναλαμβάνουμε έως τη μία με όλα τα ωραία που σας έχουμε. Έχουμε το διαγωνισμό για τη Ρώμη. Έχουμε το διαγωνισμό για το φεστιβάλ του Χελμού. Εκεί να δείτε ωραίες καταστάσεις. Και σας έχουμε βεβαίως και προσκλήσεις για συναυλίες. Μένετε Δίεση. Όταν ακούτε.

Αφοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και εμένα δεν μου αρέσει να λέω πολλά, ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις, διότι πέρασα τρεις φορές από αυτή τη διαδικασία και δεν ήταν καθόλου εύκολο να δίνεις μαθήματα που στα οποία είχες γράψει καλά και να τα βελτιώσεις. Τώρα, από ό,τι έχω καταλάβει, πρέπει να τα δώσεις όλα. Κάπως αλλιώς πρέπει να είναι το σύστημα. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, λοιπόν, ξεκινούν σήμερα τα παιδιά. Καλή τύχη να τα ακολουθεί, έτσι κι αλλιώς δεν ακούνε. Τώρα βρίσκονται μέσα στην αίθουσα και αν δεν τα καταφέρουν, δεν πειράζει, υπάρχουν επιλογές. Αυτό πρέπει να ξέρουν. Πάντα υπάρχουν επιλογές και άλλοι δρόμοι στη ζωή μας και μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Οι γονείς είναι τώρα που αγωνιούν διπλά και είναι και αυτοί που κοπιάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θυμάμαι που κρατούσαν το βιβλίο η γιαγιά, ο παππούς, ο μπαμπάς, η μαμά, δηλαδή ειδικά στο θέμα της ιστορίας, πήγαινε και ερχόταν. Τι να κάνουμε, κάπως έπρεπε να γίνει και αυτό, κάποιος να με ελέγξει και να είμαι σίγουρη ότι τα έχω παπαγαλίσει σωστά, γιατί έτσι είναι το σύστημα. Για να κοιτάξω λίγο την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους, θα δυσκολευτείτε όσοι ανεβαίνετε την Εθνική, όσοι ανηφορίζετε στο ρεύμα εξόδου από την λεωφόρο Αθηνών, βλέπω θα σας πάει σημειωτών μέχρι Αχαρνών. Έχει και λεωφόρος Αθηνών θέμα από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι να φτάσετε Σκαραμαγκά και είναι και ο κόμβος μεταμόρφωσης και λίγο η παραλιακή βγαίνοντας από την Εθνική για να πάτε Πειραιά. Μένετε δίες, σε λίγο έρχονται προσκλήσεις για Γιάννη Κότσιρα για τη δεύτερη sold out συναυλία του και με εκλεκτούς προσκεκλημένους το Μίλτο Πασχαλίδη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και το Φίβο Δελιβοριά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη ενέργεια, συνέστημα και καλοκαιρινή διάθεση. Μαζί του Μανώλης Φάμελος και Γκάτσο Ντίλο. Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
7: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα

0: αρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
4: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Σας αφήνετε ένα κενό, γράφετε Κότσιρας, ονοματεπώνυμο, απαραίτητο στο email σας παρακαλώ πολύ και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301. Και εδώ με τα ωραία, αγαπάμε το Designer Outlet Athens, γιατί βρίσκουμε αγαπημένα designer brands σε απίστευτες τιμές και τώρα το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα με 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα σπορ και μοναδικές προσφορές. Από 29 Μαΐου, δηλαδή από σήμερα, έτσι, έως 1η Ιουνίου, το παιχνίδι απογειώνεται στο Nerf Game Days. Δράση ταχύτητα, μοναδικές εμπειρίες γεμάτες περιπέτειες για τους μικρούς φίλους. Να ξέρετε ότι το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens είναι ανοιχτό και τις Κυριακές και designeroutletathens.gr για να μάθεις περισσότερα.
3: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς ο Πάνος Ιγναδιάδης παρά μόνο να με ανεχτεί, γιατί είναι τραγούδια που τα ξέρω. Και μάλιστα είχα πάρει έναν δίσκο τους, τον Bon Jovi, το Blaze of Glory. Τον είχα λιώσει, κυριολεκτικά. Ας κρατήσουμε πάντως ότι Bon Jovi είναι και ένας πολύ καλός άνθρωπος, καθώς θυμίζω ότι άνοιξε ένα εστιατόριο στο οποίο μπορεί να πάει όποιος έχει ανάγκη, να φάει και να μην πληρώσει τίποτα. Η πιο απλή και η πιο σπουδαία προσφορά. Έχετε τα κινητά σας έτοιμα, παρακαλώ πολύ, γιατί έχουμε απίστευτη, πώς να το πω, απόδραση, και είναι το Αυγούστου. Σας πάμε στη Ρώμη. Ένα τυχερό ζευγάρι, ένα τυχερό τυχερή που θα κληρωθεί και όποιον όποια θα πάρει μαζί του ή της, ξέρουν η τύχη να υπάρχει και να σας ακολουθεί για 5 ημέρες αυτά τα ωραία στην αιώνια πόλη, τη Ρώμη, τη γεμάτη ιστορία. Θα έχετε επίσκεψη στη Φλωρεντία, στο Βατικανό, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Γενικότερα θα χαρείτε πολύ Ιταλία, πολύ πάστα, απεριτίφ και όλα τα υπόλοιτα. Με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα, και από εμάς όπως πάντα 1.000 ευρώ μετρητά, πέρα από τα υπόλοιπα που είναι πληρωμένα, για να το χαρείτε όπως πρέπει. Δίεση γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, Ρώμη, ονοματεπώνυμο όλο αυτό στο 54301. Ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Θεόφιλου Δουμάνη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τι έχω πάθει και δεν έχω πιει καφέ. Δεν είναι να πεις ότι δεν έχω πιει, τον ήπια τον καφέ. Λοιπόν, εξαλέν, κρατήστε και αυτό, γιατί πέρα από όλα τα άλλα θα σας το συστήσει και τον διατρό σας, αν βγάζετε δηλαδή λόγω άγχους και στρες άφθες και αν έχετε και διάφορα ζητήματα. Σας το συστήνουν ανεπιφύλακτα, γιατί μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο στοματικό διάλειμμα. Δεν χρωματίζει τα δόντια. Κάθε μέρα μπορείτε λοιπόν να κάνετε χρήση μέχρι να απαλλαγείτε από το πρόβλημά σας, πάντα με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και υπάρχει εδώ και ατμόσφαιρα συναυλίας. Πώς σας φαίνεται να ανεβείτε ή στο Χελμό? Πολλές και ωραίες συναυλίες εκεί σας περιμένουν, και δύο τυχερά ζευγάρια θα μείνουν εκεί στις πλάγιες του Χελμού. Θα τους έχουμε σκηνές. Θα υπάρχει διατροφή, θα υπάρχουν δραστηριότητες στη φύση. Όλα τα ωραία σας τα έχουμε δει. Και ενώ Χελμός ονοματεπώνυμο όλο αυτό στο 54301, σε λίγο λες λεπτομέρειες για τους καλλιτέχνες.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ, Δίεση. 101,3.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
5: Είπε μπαμπά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
9: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
11: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
10: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
11: Για να δω.
12: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
13: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
0: Η ώρα είναι 11.
17: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με την κίνηση να είναι από το πρωί αυξημένη τόσο στο λιμάνι του Πειραιά όσο και στις εξόδους των εθνικών οδών. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Το θέμα της υπογεννητικότητας και της σύνδεσης με τη μοναξιά που βιώνουν όχι μόνο οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, αλλά και οι νέοι, κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφοι. Τις συνθήκες υπό τις οποίες μια 17χρονη κοπέλα με αναπηρία παρέμεινε για περίπου 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο μεταφοράς ωφελούμενων δομής ΑΜΕΑ, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους υπευθύνους, ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε η μητέρα της ανήλικης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ιράν φαίνεται να βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να παρατείνει την εύθραυστη εκεχηρία και να ανοίξει το δρόμο για οριστικό τερματισμό του πολέμου. Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσετ, επιβεβαίωσε ότι έχει διαμορφωθεί ένα προκαταρκτικό πλαίσιο συμφωνίας, αλλά ξεκαθάρισε πως τίποτα δεν θα προχωρήσει χωρίς το πράσινο φως του Ντόναλντ Τραμπ. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Να το και το νέο τραγούδι από τον Νίκο Πορτοκάλογλου και μακάρι ευχή μεγάλη κάθε άνθρωπος να μπορεί να ανοίξει τα φτερά του που συναντά και τον άνεμο το σωστό εντός και εκτός Ελλάδας, όπου κάθε πέταγμα εκτιμάται και ανταμείβεται. Νίκος Πορτοκάλογλου εδώ στη δυτική μας παρέα. Θυμίζω ότι 15 Ιούνιου είναι η βραδιά που θα ανοίξει τα δικά του φτερά στο Θέατρο Βράχων για να ενώσει τα τραγούδια του με εκείνα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Αυτά τα παντρέματα πραγματικά περιμένω και είναι μια πάρα πολύ ωραία συνάντηση. Σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό, Πορτοκάλογλου Πρωτοψάλτη, το όνομά σας, απαραίτητος το email σας και όλο αυτό στο 54301, έτσι για να ξεκινήσουμε ωραία αυτή την δεύτερη ώρα. Και να θυμίσω ότι στα social media του Δίεση θα βρείτε ένα διαφορετικό Q&A όπου Άλκης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου ρωτάνε και απαντάνε μεταξύ τους. Έχουν πολύ ωραίο διάλογο για τη συνεργασία τους, την αναζήτηση του καινούργιου και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα.
1: Όταν ακούτε

0: Και εκείνη είναι σίγουρα η καλύτερη, με δικό της χαλκινό άγαλμα, ύψους 3 μέτρων και με φουντωτή κόμη έτσι να κοσμεί το Μπράουνσβιλ, του Τενεσί Μπράουνσβιλ, να το πω σωστά, εκεί μεγάλωσε. Ίσως να μην είναι φτιστό η Τίνα Τέρνερ το άγαλμα, αποτυπώνει όμως την ενέργειά της. Και ένα δεύτερο άγαλμα, όπως διάβαζα, υπάρχει στην πόλη Ντουρέ, είναι παραθαλάσσια της Αλβανίας, παρακαλώ, μαζί με αγάλματα του Μπομπ Ντίλαν, του Μικ Τζάγκερ και του Τζον Λένου. Να, δεν έχουμε εδώ μια πλατεία μουσικής, στο Άθενς, έτσι με σπουδαίους συνθέτες, ερμηνευτές, θα είχε ένα ενδιαφέρον. Βέβαια, εδώ είχαμε τον αντίλογο από τον Πάνο Ιγνατιάδη, μου λέει: εδώ μας λείπουν άλλα. Έχει δίκιο. Μας λείπουν και χρήματα, μας λείπουν και ποιότητα ζωής μας λείπει, και το να χαμογελάμε για αντί να γκομαχάμε, και υγεία και μόρφωση. Αλλά τέλος πάντων, γι' αυτό και παίρνουμε τα βουνά. Αυτός είναι ο λόγος. Οπότε έλα να πάμε στο Χελμό, γιατί εμείς δύο τυχερά ζευγάρια εκεί θα τα στείλουμε 19 με 22 Ιουνίου να χαρούν τη φύση, να χαρούν συναυλίες. Και μάλιστα η πιο, πώς να το πω, ψηλά συναυλία είναι στην κορυφή της Στίγας, στα 2.340 μέτρα, και θα είναι ο Γιάννης Αγγελάκας. Τρεις σκηνές φέτος. Και υπάρχει και μεσημεριανό γλέντι για τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην κεντρική πλατεία Καλαβρίτων. Όλα τα ωραία σας τα έχουμε. Και τις σκηνές εκεί, τη διατροφή σας, τις δραστηριότητες στη φύση, θα σηκώνεστε το πρωί, δεν θα μου κάθεστε να κοιμάστε, θα πηγαίνετε να κάνετε ωραία πράγματα. Και βεβαίως όλες τις συναυλίες. Σκηνή Θνητή, Γιάννης Χαρούλης, Ιουλία Καραπατάκη, Μίκρο, Αλκίνος Ιωαννίδης, Παύλος Παυλίδης, Βέβυλος, Μίλτος Πασχαλίδης, Πίξ Λαξ. Είναι μεγάλος ο κατάλογος. Δίεση θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό. Χελμός, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301.
1: Είμαι ο Κωστής Μαραβέγιας και ακούτε Δίεση 101,3. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και άμα θέλεις να κερδίζεις παντού, υπάρχει Nova, Exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Gold και Signature Travel. Αμέτρητες προσφορές σε top brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπαίνεις στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει και όλα τα μαθαίνεις στο nova.gr.

0: Ούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 12, 13 αλλά και 14 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μίλτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
8: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
9: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
10: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ατελείωτη, ατελείωτη χάρη Αλεξίου, εδώ στον Δίεση 101,3. Είδα λίγο το μάθημα τώρα, το θέμα της έκθεσης που δόθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις και είναι τρίκι. Πώς να το πω, δηλαδή, σε ξεγελά. Θέλει προσοχή, μακάρι τα παιδιά να σταθούν εντός θέματος, γιατί δεν θέλει και πολύ για να ξεφύγεις. Αφορά στο θέμα της υπογεννητικότητας και τη σύνδεσή του με τη μοναξιά που βιώνουν όχι μόνο οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, αλλά και οι νέοι. Και εκεί μπορεί να ξεφύγεις, να πεις διάφορα πράγματα, γιατί η υπογεννητικότητα έχει και άλλους λόγους. Έχει, ας πούμε, το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να μην μπορεί να το κάνει ή να μην έχει βρει όντως έναν άνθρωπο, αλλά στην πλειοψηφία οι άνθρωποι δεν προχωρούν σε οικογένεια και δεν κάνουν παιδιά γιατί δεν μπορούν να βγουν οικονομικά. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα. Εδώ είμαστε στα ωραία και στα γενέθλια που θα μας ταξιδέψουν. Λοιπόν, για κρατηθείτε λίγο. Πάμε σε ένα θέμα που αφορά την αγαπημένη μας Αιτζίαν. Αν ψάχνεις για city break, νησί, κάποιο μακρινό προορισμό, να ξέρεις ότι η Αιτζίαν γιορτάζεται 27 της χρόνια και σε στέλνει παντού με έκπτωση έως μείον 50%. Για ταξίδια, προσέξτε τώρα, από 1η Ιουλίου του 2026 έως 27 Μαρτίου του 2027. Τώρα θα μου πείτε από τώρα να κανονίσεις. Κανονίστε, να πάρετε την τιμή την καλή. Μπείτε στο aegeanair.com, κλείστε θέση μέχρι 30 Μαΐου. Ισχύουν, να ξέρετε, όροι και προϋποθέσεις.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλή ποιότητα.

0: Προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
0: Σύλλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σύλλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
0: Σύλλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σύλλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: και πες με αγάπη.
1: Πάντα, πάντα φλέγεται επί σκηνής, είναι το μόνο βέβαιο. Εμείς πάλι κοιτάμε, από χτες έχουμε κολλήσει με αυτό το βίντεο και τον Ταύρο που μοιάζει στο Ντόναλντ Τραμπ. Πού βρήκε τόση μαλούρα αυτός ο Ταύρος, πραγματικά απορώ. Δηλαδή τον βλέπουμε και μας βγαίνει αυτομάτως το γέλιο. Βέβαια μέχρι εκεί θέλω να πω κανονικά με όσα έχει κάνει στον κόσμο ο συγκεκριμένος άνθρωπος, γιατί πολύ πόνο έχει μοιράσει παντού ολούθο και ζούμε και πολλές οικονομικές συνέπειες. Δεν είναι για να γελάμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά σου βγαίνει και αυθορμήτως. Σε πολύ λίγο στο στούντιο θα έχουμε την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με τα νεότερα από την ειδησιογραφία. Μην ξεχνάτε, έχουμε ένα πολύ ωραίο πενθυμερό ταξίδι. Σας πάμε στην αιώνια πόλη, στη Ρώμη. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα, θα πάτε εκεί να περάσετε από το Κολοσσέο, να δείτε πώς ήταν τα πράγματα. Θα βολτάρετε σε όλη αυτή την παλιά πόλη που δεν την έχουν πειράξει. Πραγματικά είναι σαν να βρίσκεσαι σε άλλη εποχή. Για 5 ημέρες λοιπόν, 1η με 5 του Αυγούστου, όλα με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Θα επισκεφτείτε και τη Φλωρεντία, θα πάτε και Βατικανό και Βασιλική Αγίου Πέτρου. Όλα θα τα δείτε και το Πάνθεον που είναι τρομερά εντυπωσιακό. Ένα τυχερό ή τυχερή, τα πάντα πληρωμένα και 1.000 ευρώ μετρητά από εμάς τον Δίεση, γιατί σας στέλνουμε άνετους. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό, Ρώμη, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54-301-34 λεπτά. Η χρέωσή σας μαζί με το ΦΠΑ του και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Με το καλό, Δευτέρα 29 Ιουνίου είναι που πρόκειται να γίνει η κλήρωση.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξέχασα τώρα να κάνω και το κρίσιμο ερώτημα. Αν η κότα έκανε τη σώση ή η σώση την κότα. Λοιπόν, αυτό το ερώτημα θέτουν τα Goodies Burger House και έχουν και την απάντηση και σου φέρνουν και 4 νέα πιθανά σώση chicken burgers, chipotle fire, Thai pickle, white barbecue και smoky mayo. Σε περιμένουν να τα απολαύσει και να αποφασίσει ποιο είναι το αγαπημένο σου. Αν μπορεί να αποφασίσει, γιατί το πιθανότερο είναι να χαρεί περισσότερα από ένα. Το δοκιμάζει και τα 4 σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com ή Goodies App.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και πόσο ωραία κλείνουμε αυτή τη δεύτερη ώρα με μία από τις πλέον απρόβλεπτες Δίεση κόνσερτ ερμηνείες. Είναι η Μαρίνα Σπανού. Χθες το κορίτσι είχε την τιμητική της. Πρέπει να είναι χαμός εκεί στην Έρμου και Σωμάτων.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Οδύεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδύεση 101,3.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
11: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
13: Online.
12: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
13: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
14: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
12: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
13: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
12: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
15: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Okay.
17: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
16: Ποιο?
18: Το Aquila's Meal.
16: Τι είναι?
18: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
16: Okay.
18: Aquila's Meal. Το θέλεις?
15: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
19: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
20: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
21: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με την κίνηση να είναι από το πρωί αυξημένη τόσο στο λιμάνι του Πειραιά όσο και στις εξόδους των εθνικών οδών. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι μαθητές κλήθηκαν να σχολιάσουν κείμενο που αναφέρεται στην παγκόσμια κρίση μοναξιάς, όπως και κείμενο που αφορά το πώς μπορούν να συνεργαστούν νέοι και άνθρωποι τρίτης ηλικίας για να αντιμετωπίσουν τη μοναξιά. Ένα καλοκαιρινό μπουρίνι στο νομό Ιωαννίνων προκάλεσε αλυσιδωτές βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, αφήνοντας δεκάδες χωριά στο σκοτάδι για πολλές ώρες. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στις περιοχές του Δήμου Δοδόνης και του Ζαγορίου. Πτώσεις δέντρων και ζημιές σε αυτοκίνητα σημειώθηκαν στο Βόλο λόγω ισχυρών ανέμων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ιράν φαίνεται να βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να παρατείνει την εύθραυστη εκεχηρία και να ανοίξει το δρόμο για οριστικό τερματισμό του πολέμου. Το Συμβούλιο Άμυνας της Ρουμανίας συγκλήθηκε εκτάκτος μετά από τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία με δύο τραυματίες, ενώ για εξηγήσεις κλήθηκε και ο Ρώσος πρέσβης. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και θερμοκρασίες στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Φίβος Δελιβοριάς και ακούμε Δίεση 101,3.
1: Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται.
2: Δίεση.
0: Ταυτίσου εδώ.

0: Τραγούδι με πολλές αναφορές στον Elvis Presley. Αν δεν το είχατε έτσι ποτέ προσέξει, ευκαιρία να το κάνετε τώρα και να δείτε τους στίχους. Εδώ είναι ο Δίες 101,3, είναι η τρίτη μας ώρα. Είναι έτσι λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και για το Σαββατοκύριακο το οποίο έρχεται συννεφιασμένο ελαφρώς, αν και λένε ότι αύριο η θερμοκρασία θα ανέβει. Εδώ θα είμαστε μία έτσι μία αλλιώς, να μένουν και όλοι ευχαριστημένοι. Πάνω Συγνατία της Έφη Γαλλών, είμαστε στην παρέα σας. Και μια και έρχεται Γιάννης Κότσιρας με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Θυμίζω, φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Δεν γινόταν να μην το γιορτάσει όπως πρέπει, όπως το αρμόζει, με δύο συναυλίες που έγιναν sold out σε χρόνο ντετέ, εκεί στα ωραία του Θεάτρου Βράχων. Εμείς που δεν καταλαβαίνουμε από sold out, είχαμε και για την πρώτη, έχουμε και για τη δεύτερη συναυλία. Είναι 5 οι διπλές προσκλήσεις που διεκδικείται για την 3η 9 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, με Μίλτο Πασχαλίδη μαζί του, Ελένη Τσαλγοπούλου και Φίβο Δελιβοριά. Και θα είναι μια μαγική βραδιά. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό Κότσιρας, ονοματεπώνυμο, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Και για κάθε μήνυμα που στέλνετε εδώ, θυμίζω ότι η χρέωσή σας είναι 34 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ του και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Δίεση κενό Κότσιρας λοιπόν, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54301. Τις κληρώσεις θα τις κάνουμε με το τέλος της εκπομπής.

0: Ήταν και μαγική στιγμή στη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, αυτή που ερμήνευσε το συγκεκριμένο τραγούδι. Εδώ πάντα Δίεση 101,3. Ευχούλες πάντως, κάντε από μέσα σας, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει πώς θα φέρνει η ζωή. 29 του Ιούνιου είναι που θα μάθουμε ποιος πια θα φύγει για Ρώμη. Ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι 5 ημερών μέσα στον Αύγουστο, 1η με 5 Αυγούστου. Συγκεκριμένα για να ξεκινήσει και καλά ο μήνας, με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Είναι μια αιώνια πόλη. Θα έχετε την επίσκεψη στο Βατικανό, θα πάτε και στην πανέμορφη Φλωρεντία, την πόλη που είναι συνώνυμη με την τέχνη της αναγέννησης και με τον επιβλητικό ντουόμο. Όλες οι λεπτομέρειες και οι όροι του διαγωνισμού στο www.diesi.gr. Να έχετε ταυτότητα 15 ετία, αυτό είναι το σημαντικό. Η διαβατήριο σε ισχύ και αν έχετε και την καινούργια ακόμη καλύτερα. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό. Ρώμη, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό το προωθείτε στο 54301, που εμάς έχετε και 1000 ευρώ μετρητά. Οπότε δεν θα έχετε και έγνοια καμιά. Άρχοντες και αρχόντισες, θα σας έχουμε. Δευτέρα 29 Ιουνίου είναι που κληρώνει. Εδώ με τα ωραία της Νόβα, για σένα που περιμένεις πότε θα έρθει η οπτική Ίνα στη γειτονιά σου. Άλλοι σκάβουν, αλλά αυτή η Ίνα δεν έρχεται. Η Νόβα φέρνει το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Θα τα βρείτε αυτά τα προγράμματα εκεί για να τα δείτε στο nova.gr. Διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, που είναι τεχνικά εφικτό.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Λοιπόν, λέω.
1: Μαρία Παπαγεωργίου. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert. Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: these beautiful things that I've got.
1: Δίεση 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
1: Δίεση 101,3.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
6: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων.

0: μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: χωριά. Αυτό είναι το σύνθημα, έλα στο χωριό, έλα στο χωρό μάλλον, έλα και στο γελμό, ωραίο ήταν αυτό, έλα και στην Πέτρα, στο θέατρο Πέτρας. Λοιπόν, για να τα πάρουμε τη σειρά, στις 15 Ιουνίου θα βρίσκεται ο Γιάννης Χαρούλης.
1: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλης Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη

0: Θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Από τα οποία δεν μπορεί κάποια στιγμή να βγει και να λαμβάνει ψυχολόγος του. Αγχώθηκα λίγο. Ο τελευταίος Βίκινγκ με Ματς Μίκελσεν, Σουηδοδανέζικη, ένας κλέφτης τραπεζών που μόλις βγαίνει από τη φυλακή, αναπτύσσει συμπτώματα διαταραχής προσωπικότητας και νομίζει ότι είναι ο Τζον Λένον. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Homo Sapiens και Scary Movie με παροδίες ταινιών τρόμου που τραβούν τις μικρότερες ηλικίες και για συνεφίλ το γεράκι της Μάρτας στην περίπτωση που δεν το έχετε δει με Humphrey Bogart.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: άκουσε ξαφνικά ο σπουδαίος Γιώργος Κούδας το επιθετό του σε τραγούδι στο ραδιόφωνο και σου λέει τι έχω κάνει. Αγχώθηκε ο άνθρωπος. Μετά εντάξει, τα έμαθε όλα. Στο μεταξύ, πώς καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο? Εντάξει, από τις προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων στο δημόσιο, γιατί έχουν αρχίσει και να ανακοινώνονται διάφορα. Από τη σπουδή να ενσωματώσουμε ευρωπαϊκές οδηγίες χρόνια μετά, αλλά και από την πρόσκληση σε γεύμα υπουργού της κυβέρνησης προς βουλευτές κομμάτων της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, το έβλεπα live ο υφυπουργός εσωτερικών Βασίλης Πανάκης προς τους Φαραντούρη του Πασόκ πια και του Γιαννούλη του ΣΥΡΙΖΑ. Τους είπε: σας προσκαλώ σπίτι μου να σας μαγειρέψω εγώ μακαρόνια με κυμά. Θα πάω μόνος μου στο σούπερ μάρκετ. Πόσο έχει ο κυμάς, λέει, 18-19 ευρώ το κιλό, ήταν και πολύ άνετος. Ένα πακέτο μακαρόνια, πόσο έχει, να βάλουμε και το τυρί μέσα. Πάνω από 30 ευρώ δεν θα μας κοστίσει μακαρονάδα. Αυτά είπε για να αποδείξει ότι η ακρίβεια δεν είναι όσοι λένε. Ξεχνώντας βέβαια ότι ο κυμάς ήταν 5 με 8 ευρώ φθηνότερα πριν από έτσι, πόσο καιρό. Έχουμε χάσει και το λογαριασμό πάνω, γίνονται όλα τόσο γρήγορα. Αυτά ζούμε.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Άλλοι ανεβάζουν ταχύτητα ενώ από Σαββατοκύριακο, άλλοι την κατεβάζουν. Βέβαια, μόλις τώρα συνειδητοποίησα ότι έχουμε τρίμερο μπροστά μας. Δεν είναι καλό αυτό το γεγονός ότι τα παίρνω είδηση αμέσως. Χαγάζει λίγο τις ημερομηνίες. Πάμε για τις τελευταίες σας συμμετοχές για το Θέατρο Βράχων και τη δεύτερη sold out στην αυλία του Γιάννη Κότσιρα με προσκεκλημένους στο Μίλτο Πασχαλίδη, την Ελένη Τσαλιγοπούλη και το Φίβο Δελιβοριά. 30 χρόνια είναι αυτά στη δισκογραφία. Τα γιορτάζεις, δεν τα αφήνεις. Και έχουμε και τις προσκλήσεις για την συνάντηση της Άλκης Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλοκλου στο Θέατρο Βράχων Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δίεση κενό Κότσιρας ή Πρωτοψάλτη, Πορτοκάλοκλου, ό,τι από τα δύο θέλετε. Το ονοματεπώνυμό σας, απαραίτητο email, παρακαλώ μην το ξεχάσετε. Το ζητάμε και στα δύο και όλα αυτά το προωθείτε στο 54301. Εδώ είχαμε την Nova με το Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Προγράμματα που διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova που είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Ο Πάνος Ιγνατιάδης, έφυγαλόν, ήμασταν στην παρέα σας. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, ακολουθεί και η Δημήτρη Τριανταφυλλίδου.
1: Όταν ακούτε

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Δυναμικά θα σας αποχαιρετήσω και με την ευχή βέβαια να μην περάσετε ένα τριήμερο άρνησης. Δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω. Πείτε και ένα ναι.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
3: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
2: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
3: Για να δω.
4: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
5: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
4: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
3: Αλήθεια, για πες.
4: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
3: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
5: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα. Είπε...
8: είπε παπά.
7: Όχι.
8: Είπε παπά το καμάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με την κίνηση να είναι από το πρωί αυξημένη τόσο στο λιμάνι του Πειραιά όσο και στις εξόδους των εθνικών οδών. Για τη μοναξιά και την τρίτη ηλικία ήταν το θέμα της έκθεσης των Πανελληνίων Εξετάσεων που ξεκίνησαν σήμερα, με τους υποψήφιους να έχουν στη διάθεσή τους αποσπάσματα κειμένων της δημοσιογράφου Μαργαρίτας Βεργολιά, του Ευάγγελου Παπανούτσου και το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Ένα καλοκαιρινό μπουρίνι στο νομό Ιωαννίνων προκάλεσε αλυσιδωτές βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, αφήνοντας δεκάδες χωριά στο σκοτάδι για πολλές ώρες στις περιοχές του Δήμου Δοδόνης και του Ζαγορίου. Πτώσεις δέντρων και ζημιές σε αυτοκίνητα σημειώθηκαν στο Βόλο λόγω ισχυρών ανέμων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ιράν φαίνεται να βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να παρατείνει την εύθραυστη εκεχηρία και να ανοίξει το δρόμο για οριστικό τερματισμό του πολέμου. Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσετ, επιβεβαίωσε ότι έχει διαμορφωθεί ένα προκαταρκτικό πλαίσιο συμφωνίας, αλλά ξεκαθάρισε πως τίποτα δεν θα προχωρήσει χωρίς το πράσινο φως του Ντόναλντ Τραμπ. Το Συμβούλιο Άμυνας της Ρουμανίας συγκλήθηκε εκτάκτως μετά από τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία με δύο τραυματίες, ενώ για εξηγήσεις κλήθηκε και ο Ρώσος πρέσβης. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

Ορίστε, συνεχίζουμε σε mood πανελληνίων. Πρώτης μέρας με, πώς το λέγαμε, αναμενόμενα και βατά θέματα στο ξεκίνημά τους. Καλή αρχή σε όλα τα παιδιά, καλή δύναμη για τη συνέχεια, γρήγορα να τελειώσει όλο αυτό το εντός ή εκτός εισαγωγικών μαρτύριο και να ξεκινήσει το καλοκαίρι σας. Και ελάτε να πάμε τώρα να ετοιμαστούμε για το τρίμερο, αν και από νωρίς το πρωί ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομών. Με ένα καιρό, η αλήθεια είναι για εκείνους που φεύγουν, να προκαλεί αμφιβολίες για μας που παραμένουμε και θα παραμείνουμε εδώ μέσα στην πόλη. Πάρα πολύ ωραία αλλαγή μετά τα χθεσινά. Και εσείς που φεύγετε πάντως, μην ανησυχείτε, με υψηλές θερμοκρασίες και καλύτερα αύριο και μεθαύριο τα πράγματα. Θα ευχαριστηθείτε το τρίμερό σας και την ξεκούρασή σας. Καλό μας μεσημέρι, καλώς βρισκόμαστε. 1:11, μεσημέρι Παρασκευής, πάει και ο Μάιος, 29 σήμερα. Μέχρι τις 4 παρέα σας, πάνω Συγνατιάδη στον ήχο, Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Όταν ακούτε

0: Πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και πάντως είτε φεύγετε είτε παραμένετε, το αντιλιακό μας από κοντά. Και φέτος μια ωραία ιδέα είναι να έχουμε το Iliodor Mineral Sunstick με πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula, με 100% φυσικό φίλτρο και υψηλή προστασία SPF 50. Είναι πρακτική λύση σε μορφή stick για όλο το σώμα μας και το έχουμε πάντα μαζί.

0: Πάω στοίχημα τώρα ότι αυτός ο καταιγισμός μηνυμάτων για τη Ρώμη στην οθόνη των μηνυμάτων μου έρχεται από εσάς που όπως και εμείς εδώ θα είμαστε το τρίμερο. Συνεπώς δεν υπάρχει τώρα η δυνατότητα της εξόδου, οπότε το ταξίδι είναι μπροστά. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και αυτό. Στο site του Δίας θα δείτε ότι δεν είναι μόνο αυτό, αλλά αυτό είναι το αυγουστιάτικό μας. Πάρα πολύ ωραία κάνετε, να υπάρχουν ανοιχτά, να ανοίγουν πόρτες, να ανοίγουν μέτωπα, να δουλεύει η τύχη. Πενθήμερο θα είναι από την 1η έως την 5η μέρα του Αυγούστου στη Ρώμη, με τα πάντα εξασφαλισμένα από τον Δίεση, δηλαδή όπως τα ξέρετε πάντα στους διαγωνισμούς μας, τα εισιτήριά σας, τα αεροπορικά, η διαμονή σας, οι εκδρομές σας, τα 1000 ευρώ μετρητά για τα προσωπικά σας έξοδα και βέβαια η ποιότητα και η αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα, που έχει αναλάβει τον προγραμματισμό, γιατί θα υπάρχει και επίσκεψη στην Φλωρεντία, θα υπάρχει και επίσκεψη στο Βατικανό και στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και σε όλα τα ωραία στη Ρώμη. Δίεση λοιπόν ονοματεπώνυμο και Ρώμη από εσάς το 54301.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
4: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
5: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
0: Δίεση 101,3.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Κόψτε, κόψτε, έχουμε καινούργια, θα τα αντικαταστήσουμε. Επίσης έχουμε όχι δύο ζωές, χίλιες δύο ζωές. Ετοιμάζει ο Πούτιν πράγματα και θαύματα για όλους μας, γράφει Wall Street Journal. Θυμάστε που σε παλαιότερη συνάντηση Πούτιν και εσύ πιάστηκαν να συζητούν για την αθανασία και την αντικατάσταση οργάνων. Αυτή η αιμονή, λέει, οδήγησε σε ένα απόρριτο πρόγραμμα μαμούθ. Μιλάμε για 26 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα σκάει ο Πούτιν για να βρει την αιώνια νεότητα και πιστεύει ότι η συνεχής αντικατάσταση των γυρασμένων οργάνων με νέα που θα τυπώνονται σε 3D βιοεκτυπωτές μπορεί να νικήσει το θάνατο, και του λένε από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα όλα ωραία τα έχει σκεφτεί. Ακόμη και αν αντικατασταθεί η καρδιά, ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να μεταμοσχευθεί. Οπότε περίμενε, και μαζί του περιμένουμε κι εμείς.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: 25 λεπτά πριν από τις 2, Δίεση 101,3 και μεσημέρι Παρασκευής.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: φύγουμε όλοι μαζί σοριδών από τον παλιό να πάμε σε μια εκδοχή πιο χαρούμενη, σε έναν καινούριο με μια εκδοχή του παλιού πιο χαρούμενη, να γίνουμε σαν αυτό το νεαρό κύριο που βγήκε σήμερα από το πρώτο μάθημα που έδωσε στον Πανελληνίων και τον ρώτησαν, είχες άγχος? Κανένα άγχος, είπε. Για τη μοναξιά τι έγραψες? Δεν είμαι της μοναξιάς, εγώ βγαίνω έξω, περνάω καλά. Και ναι, αλλά για τη μοναξιά της τρίτης ηλικίας. Ποια μοναξιά της τρίτης ηλικίας? Και αυτοί καλά περνάνε, βγαίνουν έξω, παίζουν τάβλη στα καπί. Δηλαδή δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αλλά έκαναν καλή δουλειά και οι γονείς θα έκαναν καλή δουλειά. Βγάλαν χαρούμενο παιδί και αυτό είναι που έχει σημασία τελικά στη ζωή. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Πάμε να χαρούμε κι εμείς λίγο τώρα, γιατί σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις για τη δεύτερη sold out συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη στο Θέατρο Βράχων. Την προγραμματισμένη λοιπόν για το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ξεκινήστε από τώρα να στέλνετε τις συμμετοχές σας γράφοντας Δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας και Πασχαλίδης, όλο μαζί στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Και όπως είπαμε και νωρίτερα, έχει ξεκινήσει η έξοδος των εκδρομέων και έχουμε από νωρίς σήμερα αυξημένη κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά και στις εξόδους των εθνικών οδών. Το επιβεβαιώνω εδώ και από το χάρτη. Αλλά όσο αυξημένη και να είναι η κίνηση στις εξόδους, πάντα θα είναι αυξημένη και στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι, θα χαλαρώσουμε εμείς που μένουμε πίσω. Άρα, έχουμε κρατήσει τις σημειώσεις και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρτιτού στο Καθοδικό και στην Κηφισίας μετά μέχρι από την αρχή της ουσιαστικά από τη συμβολή με την Αλεξάνδρας μέχρι την Κατεχάκη στο Ανωδικό και πάμε στον Κηφισό γιατί εκεί έχουμε ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα που επί της ουσίας ξεκινά από

0: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
2: Okay.
3: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
4: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Πόσο κάνει 50 επί 200?
9: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
10: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με την κίνηση να είναι αυξημένη στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και στις εξόδους των εθνικών οδών. Για τη μοναξιά και την τρίτη ηλικία ήταν το θέμα της έκθεσης των Πανελληνίων Εξετάσεων στο οποίο διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Αύριο διαγωνίζονται στην ελληνική γλώσσα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Πρόοδος σημειώνεται στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την παράταση της εκεχηρίας. Παραμένουν ωστόσο εκκρεμότητες. Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσε ότι έχει διαμορφωθεί ένα προκαταρκτικό πλαίσιο συμφωνίας, αλλά ξεκαθάρισε πως τίποτα δεν θα προχωρήσει χωρίς το πράσινο φως του Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ κλιμακώνει την προέλαση στο Λίβανο, ενώ στη Γάζα διέταξε να επεκταθεί ο έλεγχος του Ισραηλινού στρατού τουλάχιστον στο 70% του θύλακα. Αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες και το ΝΑΤΟ μετά το πλήγμα με ντρόουν από τη Ρωσία στη Ρουμανία σε πολυκατοικία με 2 τραυματίες και δεύτερο ντρόουν έπεσε σε αγροτική περιοχή. Συγκλήθηκε εκτάκτως στο Συμβούλιο Άμυνας της Ρουμανίας, ενώ για εξηγήσεις κλήθηκε ο Ρώσος πρέσβης. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Δεν έχω να πω πολλά τώρα για αυτό το τραγούδι που όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε τραγουδήσει από τη δεκαετία του 80 και μέχρι σήμερα. Προφανώς έχει περάσει από γενιά σε γενιά. Ούτε έχω να πω για αυτές τις θεωρίες συνωμοσίες τότε στα 80's που αν παίξει το ρεφρέν ανάποδα κλπ. Έδωσαν μια χαρά έτσι στο όλο σύστημα, νομίζω και στην μπάντα που, όταν το έμαθε. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που και εγώ δεν γνώριζα, δεν ξέρω αν και εσείς, είναι ότι το τραγούδι αυτό μαζί με το Stayin' Alive χρησιμοποιείται επίσημα σε σεμινάρια ιατρικού προσωπικού για την εκμάθηση κάρπα, γιατί ο ρυθμός του είναι ο ιδανικός για να ξέρεις, για να μαθαίνεις πόσο γρήγορα πρέπει να πιέζεις το στήθος του ασθενούς για να επαναφέρεις την καρδιά. Και η ιατρική χρήση λοιπόν το τραγούδι. 9 μετά τις 2 επιστροφή στις θέσεις μας στο μεσημέρι της Παρασκευής εδώ στον Διέση 101,3. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καλό τριήμερο σε εσάς που ξεκινάτε. Εδώ μέχρι τις 4 παρέα με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Ο Πάνος Ιγνατιάδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλίδου στο μικρόφωνο.
1: Διέση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Πάμε και για αποτοξίνωση του οργανισμού με S-Detox από τη Superfood. Συνδυασμός υπερτροφών βοηθά στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών. Και όλα αυτά σε 6 μόλις μέρες.

0: Εντάξει τώρα, αν έχετε δίπλα σας έναν baby boomer, τώρα επειδή δεν θυμόμαστε όλη τις χρονολογίες, θα σας πω αν γεννημένη μέχρι το 65 δηλαδή, να ζητήσετε ευγενικά ένα δάκρυ να το ρίξει. Ένα δάκρυ του αξίζει να το ρίξει, γιατί σύμφωνα με τον Economist σήμερα μας το έκλεψαν το μέλλον. Να το ρίξει λοιπόν για όλη τη γενιά του, αυτή τη γενιά που έκλεψαν το δικό μας το μέλλον, λέει ο Economist. Είναι η γενιά των γονιών μας, πέτυχε το απόλυτο οικονομικό jackpot, άφησε το λογαριασμό όμως σε εμάς, αγόρασαν σπίτια με ψίχουλα, κλείδωσαν προώρες συντάξεις, αυτό, έστησαν μια οικονομική πυραμίδα που τώρα καταραίει. Το 1960, γράφει ο Economist, 5 εργαζόμενοι πλήρωναν έναν συνταξιούχο, σήμερα 2,5. Άρα είμαστε εμείς που πνιγόμαστε στους φόρους, στα εξωφρενικά ενίκια και χρηματοδοτούμε εκείνους που καταβροχθίζουν το 25% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ με πάρα πολύ αγάπη.
1: Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Δεν θα τους πάρουμε στη Ρώμη. Λοιπόν, η Ρώμη μπροστά, πενθήμερο, το 1ο του Αυγούστου, για να τυχερό με ζευγάρι. Δίεση ονοματεπώνυμο και Ρώμη στο 54301.

0: Έτοιμοι, παιδιά.
1: Κωστής Μαραβέγιας.
2: Δεν είσαι έρωτας εσύ. Είσαι γοργόνα, είσαι θάλασσα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το The Essene Concert.
2: Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω.
1: The Essene 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
4: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
5: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
0: Δίεση 101,3.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι.
15: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: πίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Την τύχη τους να είχαμε, όπως βλέπω τώρα το χάρτη κυκλοφορίας. Αντιλαμβάνομαι τι γίνεται εκεί έξω. Εν τω μεταξύ, Αττική Οδό δεν είχαμε προβλήματα. Στην Αττική Οδό, είχαμε. Αποκτήσαμε και εκεί καθυστερήσεις και διαβάζω τώρα στη δική της ενημέρωση. Είναι 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 με 15 από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας. 5 με 10 στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Συν όλα τα άλλα που έχουμε πει, έτσι, η άνοδος του Κηφισού, μποτιλιαρισμένη μέχρι τη μέση και από εκεί και πάνω με χαμηλές ταχύτητες. Η κάθοδος τώρα δημιουργείται το μποτιλιάρισμα της μεταμόρφωσης, πολύ μικρός έκταση προς ώρας. Η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι και μετά. Παρ' όλα αυτά και το κέντρο. Και το κέντρο για όσους έχουν απομείνει, για όσους ακόμη είναι εδώ. Εν τω μεταξύ βλέπω τώρα πληρώνεται και η δεύτερη, πληρώθηκε η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης. Γιατί όλα είναι καρμικά. Τι να τα κάνεις την ώρα του. Τώρα που φεύγεις τρίμερο το Αγίου Πνεύματος και χρειάζεσαι έτσι ένα κάτι, ένα boost. Λοιπόν, δύο εσείς στα ραδιόφωνα, 37 μετά τις 2 και προσέξτε με τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάρετε τα κινητά σας, θα γράψετε δίεση το όνομα, το επώνυμό σας και Αντιγόνη. Εφόσον θέλετε στο θέατρο Κιβωτός το Σάββατο στις 9 να απολαύσετε την προτελευταία παράσταση αυτού του έργου του Ανούγ που σκηνοθετεί ο Κουτλής με 20 ηθοποιούς στη σκηνή που είναι και ηθοποί και χορός όλα μαζί. Δίεση ονοματεπώνυμο και Αντιγόνη στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και θέλω να είστε σχετικά γρήγορες και γρήγορες.
2: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λαύρου 78 Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Πάμε παράδεισο. Πάμε παράδεισο, πάμε στη φύση. Θα επιστρέψουμε για ένα τριήμερο σε ένα υπέροχο μέρος, γιατί και φέτος οδήγησε από κοντά στο Χελμός Mountain Festival. Δηλώνει παρουσία, και όχι μόνο τη δική του, δηλώνει και παρουσία ακροατών του, ξεκινώντας με δύο ζευγάρια... Ζευγάρια εντός εισαγωγικών, έτσι ό,τι θέλετε, που θα έχουν τις σκηνές τους, τη διατροφή τους, όλες τις συναυλίες τους και πολλές δραστηριότητες στη φύση, όλα αυτά δώρα από τον Δίεση, και θα συνεχίσουμε και με πάσα στη συνέχεια. Ο Γιάννης Χαρούλης θα είναι την Παρασκευή εκεί, θα μπείτε στο dies.gr, γιατί πραγματικά θα το ήθελα πάρα πολύ τώρα να πούμε και για τις διαφορετικές σκηνές, να πούμε και για το μοναδικό project του Αγγελάκα φέτος με το Βελιώτη στην κορυφή της Στίγας, αλλά δεν έχω το ραδιοφωνικό χρόνο, οπότε στο dies.gr εσείς θα τα δείτε όλα πάρα πολύ αναλυτικά. Τώρα, για να διεκδικήσετε αυτά τα δύο βασικά πρώτα δώρα μας, Δίεση ονοματεπώνυμο και Χελμός το 54301, και βεβαίως θα έχετε μαζί σας το αντιλιακό σας. Ό,τι αντιλιακό θέλετε, μία ιδέα σας δίνω εγώ, μία πρόταση σας κάνω. Είναι η σειρά mineral αντιλιακών Iliodor της Pharmacept. Γιατί προτείνετε? Γιατί είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο. Γιατί προσφέρει υψηλότατη προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, και γιατί διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Ήταν και ο Αλκίνος Ιωαννίδης στο Χελμό. Γι' αυτό σας λέω, μπείτε να δείτε. Φέτος νομίζω περισσότερες συμμετοχές από άλλες χρονιές. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης θα είναι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Θα είναι το ίδιο βράδυ με τον Αγγελάκα, με τον Παυλίδη, με τις Κιαδαρέσες, με τη Φασούλη. Απλώς σε διαφορετικές σκηνές, γιατί φέτος έχουμε περισσότερες σκηνές εκεί. Και μεγαλύτερο έτσι ενδιαφέρον, γιατί αλλιώς κάθε σκηνή δένει με τη φύση και στο υψόμετρο στο οποίο βρίσκεται. Γι' αυτό και σας είπα, μπείτε να δείτε στο dies.gr. Εκεί θα δείτε και την Κυριακή. Την Κυριακή θα είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης, 21 Ιουνίου. Εμείς δίνουμε όλο το τρίμερο, όπως ακριβώς σας τα είπα πριν, και ξέρετε και τη διαδικασία πια, να μην επαναλαμβάνομαι. Να σας πω μόνο για τον Μίλτο Πασχαλίδη ότι πριν τον απολαύσουμε στο Χελμό, θα τον απολαύσουμε στο Βράχον. Είναι αυτές οι συναυλίες, η μία sold out, η δεύτερη sold out, να την τρίτη. Για τη δεύτερη sold out σας έχω σήμερα προσκλήσεις. 13 Ιουνίου θα είναι Σάββατο στις 9 το βράδυ. Οπότε δείτε στο ονοματεπώνυμό σας, το mail σας οπωσδήποτε, και Πασχαλίδη στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και detox από τις superfoods για φυσική αποτοξίνωση και για μείωση της κατακράτησης υγρών, και μάλιστα σε 6 μόλις μέρες.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Οδίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
2: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
1: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
2: Για να δω.
3: Δίκιο είχες.
2: Αυτό θα πει ολικής.
4: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με την κίνηση να είναι αυξημένη στο λιμάνι του Πειραιά και στις εξόδους των Εθνικών Οδών. Για τη μοναξιά και την τρίτη ηλικία ήταν το θέμα της έκθεσης των Πανελληνίων Εξετάσεων, στο οποίο διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Αύριο διαγωνίζονται στην νεοελληνική γλώσσα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Πρόοδο σημειώνεται στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την παράταση της εκεχηρίας, παραμένουν ωστόσο εκκρεμότητες. Την ίδια ώρα το Ισραήλ κλιμακώνει την προέλαση στον Λίβανο, ενώ στη Γάζα διέταξε να επεκταθεί ο έλεγχος του Ισραηλινού στρατού, τουλάχιστον στο 70% του θύλακα. Αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες και το ΝΑΤΟ μετά το πλήγμα με ντρόουν από τη Ρωσία στη Ρουμανία σε πολυκατοικία με 2 τραυματίες και δεύτερο ντρόουν έπεσε σε αγροτική περιοχή. Συγκλήθηκε εκτάκτως στο Συμβούλιο Άμυνας της Ρουμανίας, ενώ για εξηγήσεις κλήθηκε ο Ρώσος πρέσβης. 906 ύποπτα κρούσματα έμπολα και 223 ύποπτοι θάνατοι στον Κονγκό, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: και ακούμε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Αχ, να ξέρεις τη δύναμη.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
0: Σύλλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σύλλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
0: Σύλλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σύλλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

σπίτια, μόνο χαλάσματα γεφύρια. Πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά.

μήνας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία, να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Σίλις. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

έχω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: Σπίρτο FM.
1: Αν νομίζεις πως δεν με πονάει αυτό που κάνω.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

σαρκασμούς, τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νίκη.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

φέρνουν τα μαλλιά στα παλιατζίδικα, τα ρούχα σου ζητούσες.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση

θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το φύρω.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Ξεμένη, δειλή, φοβισμένη.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

την καρδιά μου πλήγωσε.

Τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που θα

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.